0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3.

0: τα κρολινιά στα βράχια.
1: Όποιος κλαίει
0: και

0: Ραδιόφωνο.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3:30.
4: Ραδιόραμα 101,7. Αν ήταν ποτό, θα είχε έξτρα πάγο.

0: Πάθος
1: για ραδιόφωνο.
0: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
1: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4.
4: Ραδιόραμα 101,7. Βάλε ένταση. Είναι καλοκαίρι.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4:30.
2: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 2641-046-922.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 2641-026-286. 2641-046-746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
5: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
2: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο? Καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45. 6941-468-373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
6: Απανέμι Beach Coffee Bar.
7: Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα. Απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972-514-107.
0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.

0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Συνεχίζουμε με δύο τραγούδια από μια ειδική ομάδα του ρεμπέτικου. Έχουν μεγάλο μουσικό ενδιαφέρον. Έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στην ιστορία του. Και μέχρι πριν από λίγο καιρό ήταν απαγορευμένο. Τα χασικλίδικα.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5.
2: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
1: Το Double Espresso Café.
2: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
1: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
2: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
1: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
2: Για delivery, καλέστε στο 26413 06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
1: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
2: Double Espresso Café.
1: Διπλή απόλαυση.
3: Θεσπέσιες λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
4: Ψητοπολείο θεμελής.
3: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
4: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410 520 79 από τις 12 το πρωί.
3: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
4: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
1: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
5: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-2210 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
6: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Gunnaris. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
7: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
6: Στη ξηρά ή στη θάλασσα, είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
7: Boat Center Gunnaris. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
8: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και Δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641055140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
9: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα. Και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας, εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
10: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
11: Με τη μέθοδο Dallas.
10: Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
11: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
10: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
11: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν,
10: προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
11: Dallas.
10: Γκαραζόπορτες, ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
11: Τηλέφωνα 2641045544
10: και 6972558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
12: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 2641045544 και 697255878787.
13: Οικογένεια Αλεξάκη, σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη, πέμπτη γενιά, πρόβια φέτα, ανθότυρο, τσαλαφούτι, γιαούρτι, όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι, με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη της Αξιρομέρου. 2641 14 1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
14: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
15: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
13: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 2641 025 165.
16: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 100.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5:30.
2: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς. Ασφαλίζουμε ότι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Απαπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
3: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νέα Πόλη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
4: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4 Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δακλή Γωνία, Αγρίνιο. 4 Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο. Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
5: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
4: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
5: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
4: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστιμιά έχει σκέρτσο.
6: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
7: Μάλιστα.
6: Οπ, πρόσεχε το φωτιστικό, είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
7: Μέρι.
6: Έλα.
7: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
6: Γιατί?
7: Παίρνω στον Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
8: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
9: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
10: Άσε. Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
11: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
12: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26410-29-932. Και καλά και φθηνά.
13: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641-044-547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
14: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
15: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
16: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
17: Ραδιόραμα 101,7. Ό,τι παίζει στην άμμο, παίζει πρώτα εδώ.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 6.
2: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
3: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
2: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
3: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
2: Για ατελείωτες βουτιές.
3: 6976 79 80 23.
4: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
5: Olgas Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olgas Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
6: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
6: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
6: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και αυθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
5: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641 055 829, 6984 69 65 82.
8: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
9: Ήχος που σε συγκλονίζει, φως που σε ταξιδεύει, εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light.
10: ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound & Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974 22 6075. Άρης Χατζάρας Sound & Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
11: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
12: Και ήρθε σε μένα.
13: Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης πίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
11: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
13: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
11: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 7652 44.
13: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
14: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα, Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καμ Ματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
15: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 2641-0-25-776.
16: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23-433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
17: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
18: Καλημέρα στον Κυριάκο από τη Φλόρινα με 15 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την Άνεμο Δαρμένη, Αστυπάλαια με 23 βαθμούς Κελσίου. Στην Αστυπάλαια φυσάει, να ξέρετε. Στη Νέα Σάντα του Κιλκί, στο φίλο μου τον Κώστα, καλημέρα. Καλημέρα στη Χριστίνα, καλημέρα στον Φίλιππα, καλημέρα στον... ναι, στην Κο είναι, το ξέρω ότι είναι στην Κο. Και τι στην Κο, δηλαδή δεν κατάλαβα, δεν έχει δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Ας στείλει ένα τηλεγράφημα στην τελική, δεν κατάλαβα. Στη Μαρία από τις Οικές, καλημέρα. Μακάρι, λέει, να μας έλεγες μια ποθητή είδηση, λέει, έπεσε ο Ζαβός. Δεν ξέρω αν έπεσε, πάντως τον είδα να οδηγάει ένα αυτοκίνητο αγωνιστικό της χθες. Ναι, την είδε Colin McRae, δεν ξέρω, και οδηγούσε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο σε μια πίστα ο Μητσοτάκης. Γεια σου Πασχάλη μου, καλημέρα. Καλημέρα και στο Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών.

Καλημέρα φίλε μου Χρήστο, καλό πρωινό και σε σένα, καλή δουλίτσα εύχομαι και σε όλα τα βαριά τιμόνια εδώ πέρα της παρέας, τους ανθρώπους οι οποίοι είναι για ώρες ατέλειωτες πίσω από ένα τιμόνι και είναι στους δρόμους και το φορτηγό έχει γίνει το δεύτερο σπίτι τους. Καλημέρα, καλό πρωινό. Δελτίο καιρού, πάμε να δούμε πώς θα ξημερώσουμε καιρικά και να επανέλθουμε.

Ελαφρώς συννεφιασμένος θα είναι ο καιρός για σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ βροχές και καταιγίδες θα έχουμε στη Θεσσαλία και το Ιόνιο. Το Αίγαιο θα έρθει αντιμέτωπο με ανέμους των 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Τοπικά περιορισμένη θα είναι η ορατότητα στα δυτικά και στα βόρεια τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5, στο Αιγαίο 6 και τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο σε 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει κάποια αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στις 31 με 33 και τοπικά 34 βαθμούς Κελσίου. Στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες και το μεσημέρι προς το απόγευμα τοπικούς όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 4 μποφόρ και βαθμία μεταβλητή 3 έως 4, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Και στο νομό Αττικής περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό. Τις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και είναι πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές ή όμβροι, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά ως 5 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Ορίστε, μια χαρά είναι ο καιρός. Καλά κρατεί, με καλή θερμοκρασία για Αύγουστο. Για Ιούνιο μήνα βιάζομαι να έρθει ο Αύγουστος. Θέλω άδεια, τι να κάνω.

Ωραία, ήρθε και ο καφές, να πιούμε μια-δυο γουλιές έτσι για να ανοίξει το μάτι. Για να πάει καλά και η σημερινή μέρα, γιατί εντωμεταξύ μερικοί πώς ξυπνάτε χωρίς καφέ δεν το έχω καταλάβει. Εξωγήινη, τι φάση δηλαδή δεν είναι. Και δεν κάνετε και φόνο δηλαδή, μπράβο σας, μπράβο. Πρέπει να σας στήσουμε ένα άγαλμα εσάς. Ένα μνημείο για αυτούς που δεν πίνουν καφέ το πρωί. Ο Κώστας μου λέει τα μούτρα του για αγωνιστικό είναι. Γιατί ρε, να τον... Καταρχάς δεν φαινόντουσαν τα μούτρα του γιατί φορούσε κράνος, οπότε... Ήθελε να στείλει ένα μήνυμα σε όλους εμάς ρε παιδί μου, ότι όπως με το αγωνιστικό παίρνει τις τροφές και το έχει μέσα στην πορεία του και δεν το έβγαλε έξω, έτσι διαχειρίζεται και τη χώρα. Ήταν αλληγορικός. Ο Βασίλης, καλημέρα από τη Λάρισα. Με ψυχρούλα και συννεφιά σήμερα, πάλι πρέπει να πάω για δουλειά γιατί δεν βρήκα λεφτά στο λογαριασμό. Τι πρόβλημα και αυτό ρε εσύ. Οι άλλοι ξυπνούσαν και βρίσκανε λεφτά κάτω από το κρεβάτι τους και εμείς ξυπνάμε να πούμε και... Ρε, τι είχαμε πάθει. Εν τω μεταξύ της προάλλης τι είχαμε πάθει. Έχει κανένα δίμηνο, δεν ξέρω πώς είχατε, πώς έχετε τραπεζικό λογαριασμό στην Πειραιός. Κάτι είχε γίνει, κάποιο μπέρδεμα και ξαφνικά βλέπω λείπουν λεφτά μέσα από τον τραπεζικό μου λογαριασμό, ότι έχω πληρώσει δύο φορές το... Το ηλεκτρικό ρεύμα στο σπίτι, λέω καθίστε καλά ρε παιδί. Και δεν έρχεται και λίγο, κακά τα ψέματα. Αφού το πλήρωσα μία φορά, γιατί ξαναπληρώθηκε δεύτερη, τι έγινε? Παίρνω τηλέφωνο την εταιρεία παροχής ενέργειας, λέω ρε εσείς μου τραβήξατε λεφτά, δεν τρέπεστε, θα σας πάρει και θα σας σηκώσει. Μα όχι λέει, δεν κάναμε τίποτα εμείς. Πηγαίνω στην τράπεζα και μου λένε, αχ λένε, χίλια συγγνώμη, κατά λάθος λέει κόλλησε το σύστημα και κάποιες συναλλαγές λέει έγιναν επί δύο. Και γιατί να μην μπει στο δοσία μου επί δύο δηλαδή? Κατάλαβα, να γίνει εκεί το λάθος. Όταν είναι να σου πάρουν γίνεται λάθος. Άμα είναι να σου δώσουν δεν γίνεται ένα λάθος. Στα κομμάτια. Σήμερα γιορτάζει ο Έρος, ο Λογκίνος και η Φευρονία. Επίσης είναι η μέρα των ναυτικών, παγκόσμια ημέρα Λεύκης και παγκόσμια ημέρα των Στρούμφ. Α, και το έλεγα προηγουμένως, ότι αν είστε κανένα καλό παιδί μπορεί να δείτε και ένα στρουμφάκι. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 25 του Ιούνιου ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 1678 η ενετή μαθηματικός Έλενα Κορνάρο Πισκόπια γίνεται η πρώτη γυναίκα που λαμβάνει διδακτορικό δίπλωμα. Σαν σήμερα το 1826 αποτυχημένη εκστρατεία του Ιμπραήμ εναντίον της Μάνης, ο οποίος γνωρίζει διπλή ήττα στις μάχες της Βέργας και του Δύρου. Σαν σήμερα το 1912 ο Κωνσταντίνος Τσικλιτήρας κερδίζει χρυσό μετάλλιο στο μήκος ανεφοράς στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Στοκχόλμη με επίδοση 3,37 μέτρα. Σαν σήμερα το 1936 η Εθνική Αδρών στο μπάσκετ δίνει τον πρώτο διεθνή αγώνα της ιστορίας της. Αντιμετωπίζει την Κωνσταντινούπολη στην Τουρκία, από την οποία ήττατε με 49-12. Σαν σήμερα το 1950 αρχίζει ο Κορεατικός πόλεμος με την εισβολή της Βορείου Κορέα στη Νότιο Κορέα. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1978, η Αργεντινή νικά 3-1 την Ολλανδία στο Buenos Aires και κατακτά το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου της ιστορίας της και τον 11ο από την καθιέρωση του θεσμού. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1852 έρχεται στη ζωή ο Άντωνι Γκαουντί, Ισπανός εγκεντρικός αρχιτέκτονας, πιο χαρακτηριστικό δημιούργημά του η εκκλησία Σαγράδα Φαμίλια στη Βαρκελόνη. Σαν σήμερα το 1903 έρχεται στη ζωή ο George Orwell, Άγγλος συγγραφέας, φιλολογικό ψευδόνυμο του Eric Arthur Bell, γνωστότερος για το έργο του «Η Φάρμα των Ζώων» και 1984. Ενώ σαν σήμερα το 1943 έρχεται στη ζωή ο William Moggridge, Άγγλος σχεδιαστής, συγγραφέας αλλά και πανεπιστημιακός δάσκαλος, ο οποίος σχεδίασε τον πρώτο φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή. Στην απέναντι πλευρά οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 1978 φεύγει από τη ζωή ο Γιώργος Κατσίμπαλης, Έλληνας λόγιος, μέλος της θρυλικής γενιάς του 30, ο κατά Χένρι Μίλλερ, κολοσσός του Μαρουσίου. Σαν σήμερα το 1997 φεύγει από τη ζωή ο Γάλλος ωκεανογράφος Ζακίβ Κουστό, ενώ σαν σήμερα το 2009 φεύγει από τη ζωή ο Αμερικανός τραγουδιστής της pop και της soul μουσικής Μάικλ Τζάκσον.

Αυτά λοιπόν όσον αφορά τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 25 του Ιούνιου ανά τα προηγούμενα έτη. Σαν σήμερα το 2009 έφυγε από τη ζωή και ο Μιχαλάκης ο Τζάκσον. Πολλά υπόθηκαν για το θάνατό του, πολλά είπανε. Μετά υπήρχε και μια παραφιλολογία ότι τελικά δεν πέθανε και πώς το λένε, είναι κάπου κρυμμένος. Δεν υφίσταται κάτι τέτοιο φυσικά. Όλοι θυμόμαστε και εκείνο το χρυσό φέρετρο το οποίο τον βάλανε μέσα. Αλλά τι να το κάνεις, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Ό,τι και να κάνουμε, όσα και να κερδίσουμε, μαζί μας δεν θα πάρουμε τίποτα, γιατί κακά τα ψέματα, τα σάβανα δεν έχουν τσέπες. Και αυτά είναι άχρηστα πράγματα όταν φεύγουμε από εδώ. Οπότε μη μαζεύετε λεφτά, μαζέψτε εμπειρίες, μαζέψτε όμορφες στιγμές, μαζέψτε καλοσύνη. Μπας και όταν θα έρθει η ώρα να λογοδοτήσουμε στο δημιουργό μας, έχουμε να του πούμε και κάτι καλό, ότι ξέρεις τι, εμείς τουλάχιστον στα τόσα στραβά που κάναμε, προσπαθήσαμε να κάνουμε και πέντε καλά. Καλημέρα στο φίλο τον Βασίλη από τα ψηλά στα χαμηλά, μου λέει κάτι, μου στέλνει για την Καριστιανό αλλά δεν μου το ανοίγει. Καλημέρα στο φίλο τον Χρήστο, μαθαίνει να οδηγάει το αγωνιστικό για τη μέρα που θα φύγει, για να φύγει γρήγορα, λέει. Καλημέρα από τη Γερμανία, από τον Μπίλεφελντ. Ναι, δεν αποκλείεται. Αν και θέλω να τους δω να φεύγουν με ελικόπτερα, ρε παιδί μου, έτσι, πώς έγινε στο Νεπάλ, ωραία εικόνα, ρε παιδί μου. Αλλά πού να ξεσηκωθεί ο Έλληνας, δεν είναι. Στον άλλο το φίλο το Βασίλειο, Κύβο σε ρίφτη, λέει, ρίζει στο... και χθες μου το έπες αυτό, ρε εσύ. Και τέλος λέει, σύμφωνα με ανάλυση του Sky, χθες η είσοδο Σαμαρά στην πολιτική σκηνή θα επιφέρει, λέει, μεγάλη ζημιά στον πρόεδρο μας Κυριάκο Βελόπουλο, δυστυχώς. Γιατί? Δεν νομίζω να η είσοδος του Σαμαρά στην πολιτική να αγγίζει τον Βελόπουλο, περισσότερο το Μητσοτάκι αγγίζει, γιατί από εκεί θα κόψει. Και θα μαζέψει τους δυσαρεστημένους νεοδημοκράτες. Όσους δυσαρεστημένους νεοδημοκράτες δηλαδή είναι με παροπίδες και έχουν ξεχάσει ποιος είναι ο Αντώνης ο Σαμάρας. Καλημέρα στο Μάνο, ούτε να οδηγήσει δεν μπορούσε, τόσο άμπαλος, λέει, είχε το εργαλείο και πήγαινε σε χελώνα. Εντάξει, τώρα να μην τον κατηγορήσουμε γι' αυτό, αλλά οδηγός αγώνων δεν είναι. Τώρα θα μου πεις γιατί είναι πρωθυπουργός, όχι, αλλά δεν έχει να πει. Γεια σου Γιάννη μου, καλημέρα. Ας πει το τραγούδι του Τελέγκα όπως θα παίρνω τις στροφές. Ωραίο, ναι, δεν το σκέφτηκα. Πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, πάμε να δούμε τι γράφουν και σήμερα οι εφημερίδες. Μετέπειτα να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και να έρθουμε να πιάσουμε το κουβάρι της επικαιρότητας και σήμερα.

0: εφημερίδα Τα Νέα σε δύο κατηγορίες διπλή πληρωμή από τον ΕΦΚΑ. Ποιοι εργαζόμενοι συνταξιούχοι θα λάβουν μέσα στο καλοκαίρι επιστροφή. Ποιοι ελεύθεροι επαγγελματίες θα παίρνουν την Παρασκευή χρήματα από αχρεωστήτως καταβληθείς εισφορές. Για ιδιοκτήτες ακινήτων και δαπάνες, τρία φορομπλόκα. Κινητήρες 800 εκατομμυρίων, ένα δώρο του Τραμπ στον Ερντογάν. 11 συμβουλές για να παραμείνουν ασφαλή τα παιδιά το καλοκαίρι. Εμπλοκή νέα παράταση για το πάρκο στο Αιγαίο. Γιατί δεν προέκυψε διάταγμα στους ψαράδες των Κυκλάδων. Μικροπολιτικό στο Μαξίμου αδειάζει το Δημήτρη Αβραμόπουλο. Κόμμα Καριστιανού οι πρώτες αποχωρήσεις με καταγγελίες. Και το μήνυμα, το προσκύνημα στο Καλέντι. Από την Αθήνα επιστρέφονται 6 ειδόλια στην Αίγυπτο. Εγκληματικότητα, 3 στους 1000 Αθηναίους θύματα κλοπής ή διάρρηξης. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, τελευταία ευκαιρία για δήλωση από τους ιδιοκτήτες χωρίς έμφυα πενταετία στα αδήλωτα τετραγωνικά. Το σχέδιο της ΔΕΗ για τη Δυτική Μακεδονία στη μεταλιγνίτη εποχή με επενδύσεις ύψους 5,75 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η Ευρώπη στο έλεος του καύσωνα τρέχουν να αγοράσουν ανεμιστήρες και κλιματιστικά. Καμία ελπίδα, οι χειρές παραιτήσεις με αιχμές κατά της Καριστιανού. Μητσοτάκης και Πιερακάκης για τα δάνεια κατσέλη. Ξεπεράσαμε τις προσδοκίες, δίνουμε ξεκάθαρες λύσεις. Καταργέται τα αναταράξεις από Αβραμόπουλο για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Γερμανία, ο Μέρτς προτείνει σύνταξη στα 70 και τέλος στην προώρια έξοδο. Εφημερίδα Καθημερινή, Άριος Πάγος, είναι εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς. Εκπαίδευση, έκρηξη ετοιμάτων για παράλληλη στήριξη έχουν εξαπλασιαστεί σε μία δεκαετία. Καμίνη, η Δυτική Ευρώπη, δασκάλα δροσίζει με το λάστιχο τους μαθητές σε σχολείο του Φούλιαμ στη Βρετανία. Μαξίμου, καλή σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια, συνάντηση τη Δευτέρα με σεφ και βιομηχανία τροφίμων. Παξίλικα, η Ελλάδα στο τεχνολογικό ΝΑΤΟ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Αμερικανικοί κινητήρες στα τουρκικά μαχητικά. Το εξοπλιστικό πακέτο αναμένεται να ξεπεράσει τα 700 εκατομμύρια δολάρια. Πόλεμος για τις μετρήσεις στις παραλίες της Αττικής, αντικρουόμενες εκθέσεις για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης. Πώς δρούσε το κύκλωμα με τις VIP ρευματοκλοπές, παράνομο λογισμικό ακόμη και σε φωτοβολταϊκά. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, κοινοβουλευτική ομάδα Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ. Σήμερα η εκδήλωση συζήτηση για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών κουτσουρεύει ακόμη και την ελάχιστη ανακούφιση στους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Εργαζόμενοι από 4 κλάδους έδωσαν χθες μάχη στην απεργία. Μαζικός απεργιακός αγώνας, βήμα για αποφασιστική συνέχεια. Μετροπολογία στα Μουλοχτά, ξυλώμα της Κυριακάτικης, ανεργία σε νέους κλάδους και χώρους. Ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ καταγγέλει απαράδεκτους αποκλεισμούς. Βιοπαλαιστές, αγρότες και κτηνοτρόφοι συντονισμένα στους δρόμους με τα τρακτέρ για την επιβίωσή τους. Εφημερίδα Κόντρα, στις 7,6 μονάδες περιορίζεται η διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία σε νέα δημοσκόπηση της Real Polls. Ο λαός ξαναγυρίζει στον Αλέξη, εκτόξευση της Ελλάδας στο 18,2%. Προβληματισμό στο Μαξίμου για άμεση προσφυγή στις κάλπες πριν τα πράγματα γίνουν χειρότερα. Δοκιμάζεται εκ νέου η εύθραυστη εκεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η Τεχεράνη απειλεί να κλείσει ξανά τα στενά του Ορμούζ. Κάθετος διάδρομος σε ισχυρότερη εμπορική βάση, όπως αποκάλυψαν Εξάρχου και Ξιφάρας. Κυριάκος Πιερακάκης, κάνουμε το μέγιστο που μας επιβάλλει η πολιτική ευθύνη. Απόβαση του ελληνικού FBI, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα ναρκωτικών στη Μύκονο. Δημοσίευμα καταπέλτης, αποκλεισμένοι Έλληνες από τις καλοκαιρινές διακοπές. Η Ευρώπη ψήνεται, δεκάδες νεκροί, σχολεία κλειστά και θερμοκρασίες ρεκόρ. Εφημερίδα των Συντακτών. Λαϊκό πρόβλημα τα κλειστά σπίτια. Αφόρητη πλέον η πίεση στα νοικοκυριά από το κόστος στέγασης. Το λάθος μέτρημα με τα κλειστά σπίτια και οι αιτίες που δεν βγαίνουν στην αγορά. Ο υπερτουρισμός, το Airbnb και η χρυσή βίζα αλλά και η έλλειψη προγραμμάτων κοινωνικής κατοικίας. Προσφυγικά, σωτήρια λύση στο παραπέντε. Απεργέο, τουρισμός, ευημερία, εργαζόμενοι του όχι. Δημοσκόπηση Real Post, Άλμα Τσίπρα, η μικρότερη διαφορά από το 2016. Νόμος Κατσέλη, ρύθμιση δύο ταχυτήτων από το Μέγαρο Μαξίμου. Λάουρα Κοβέση, κόντρα της με την Ελλάδα, θα λυθεί στο Ευρωδικαστήριο. Μουντιάλ, κλασική αγγλική γκρίνια, μπάσκετ, πράσινο σοφάλ, Κωνσταντέλιας, ξαφνική αποχώρηση από την Εθνική. Εφημερίδα Δημοκρατία, παρασκήνιο, εμφύλιος κορυφής του κόμμα της Καριστιανού. Ξύπνησαν, η κυβέρνηση αδειάζει τον Αβραμόπουλο μετά το Σάλο. Άλιστα, οργανωμένο σχέδιο άλωσης μέσω των social media. Παράδεισος για λαθρομετανάστες, ανοιχτό προσκλητήριο προς Ασία και Αφρική. Ρύθμιση νόμου Κατσέλη, βαφτίζουν όφελος τα χρήματα που δεν επιστρέφουν. Κοινοτική οδηγία στη Βουλή το νομοσχέδιο για το μισθολογικό χάσμα. Αντιδράσεις, διαφωνεί με τις αυξήσεις και τους αρχιερείς ο Μητροπολίτης Καλλίνικος. Εφιάλτης, λουκέτο σε δεκάδες δημοτικά αλλά και νηπιαγωγεία. Εφημερίδα Απογευματίνη, τέρλος η Μαυρογιαλούρη κόφτη στην ακατάσχετη παροχολογία. Τα ακοστολόγητα θα των κομμάτων και η κρυσάρα του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. ΔΕΗ, κραυγές για το λιγνίτι και το κόστος για την τσέπη μας. Παγκόσμια ανησυχία, ο Κιμ βάζει πυρηνικά στο πολεμικό ναυτικό της Βόρειας Κορέας. Γκάζ για Μητσοτάκη πριν από την εκκίνηση. Αρχίζει σήμερα με την υπερειδική στο ελληνικό Sports Park το 70ο Ράλι Ακρόπολης. Κάθετος διάδρομος, νέες συμφωνίες για την Ατλάντικη LNG ενισχύουν την Ελλάδα. Σοκ με τα όρια ηλικία, σύνταξη στα 70 έτη, εισηγούνται στη Γερμανία οι σοφοί. Εφημερίδα One Voice, αποκλειστικό. 7 Μπέος, 7 Αλαφούζος. Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού φοβάται την ήττα και σκέφτεται να βάλει μπροστινό. Ντέρμπι μέχρι τέλους οι εκλογές στη Super League. Ρευματοκλοπές έφαγαν 9 εκατομμύρια ευρώ από το ΔΕΔΙΑ που θα τα πληρώσουν τα νοικοκυριά. Συμφωνία ορόσημο της Γκεκ Τέρνα με την γερμανική Reich Metal. Άρθρο παρέμβαση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κυνηγούν την ουρά τους και αποσταθεροποιούν τον πλανήτη. Χρηματιστήριο. Τα Private Credit Funds θα είναι τα νέα subprimers. Δίκη τεμπών. Όλες οι αποφάσεις της έδρας απέναντι στους γονείς. Εφημερίδα Μανιφέστο. Αέριος πάγος και δικαστικό ράπισμα σε Κοβέση. Απαράδεκτοι. Υπάρχουν δικαστές στα Αθήνας. Σάκης και Παπιόγλου, ο διακεγραμμένος ποινικολόγος, μιλάει στο Μανιφέστο. Η ποινική δίωξη βαφτίστηκε ενοχή στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τραμπουκική επίθεση σε Χαρδαλιά. Κυκλοφορούν και τρομοκρατούν οι μπαχαλάκηδες των εξαρχείων. Δημήτρης Αβραμόπουλος, άκυρο τένταλμα σύλληψης. Όλη η ιστορία είναι μια μπούρδα. Τσίπρας και Ανδρουλάκης, η γαμπρή της συμφοράς και η νύφη της κεντροαριστεράς. Εφημερίδα Το Ποντίκι, προχωράει σύγκρουση της Ελλάδας από την κορυφή μέχρι τη βάση. Δύναμη κρούσης με άφθαρτους. Προτεραιότητα του Τσίπρα, τα ακομμάτιστα στελέχη και αποσύνδεση από το ΣΥΡΙΖΑ. Πρεμιέρα για το Εθνικό Συμβούλιο το Σάββατο, παρουσιάζονται τα προσωρινά όργανα. Κυβέρνηση στρίβει από τα δύσκολα μέσω εξαγγελιών. Ευρωτουρκικά, τι πραγματικά λέει η έκθεση της Κομισιόν. Μέση Ανατολή, εύθραυστη πρόοδος με πολλά εμπόδια. Οικονομία, ερώτημα η επάρκεια του καλαθιού της ΔΕΘ. Εφημερίδα Πολίτικα, Λατζέντα 2030, οι τέσσερις πυλώνες του κοινωνικού κράτους. Τι περιλαμβάνει το υποδιαμόρφωση προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Κυριάκος Μητσοτάκης, στηρίζουμε την κοινωνία με στοχευμένα μέτρα. Κικίλιας από Ρώμη, κοινές μάχες Ελλάδας και Ιταλίας για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας. Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, η εξάρτηση είναι μια πληγή που αγγίζει ολόκληρο το κοινωνικό σώμα. Εφημερίδα Εστία, το παραμύθι δεν έχει δράκο πλέον. Ο Έλλην συνειδητοποιεί μετά τις τελευταίες εξελίξεις ότι όλες οι απόπειρες καθάρσεως.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
3: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
3: Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
4: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 6:30.
5: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
6: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερί. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, Πατισερή, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελείου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
8: Μαράκι, καλημέρα.
3: Έφτιαξα καφέ, έλα.
8: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
3: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
9: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
3: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
9: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
3: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
10: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
11: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ilias.
10: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
11: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
10: Dayandas Ilias. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
11: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
10: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
11: Dayandas Ilias και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
10: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
11: Dayandas Ilias. Η τέλεια λύση.
12: Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ, μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα, μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944-431-243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.
13: Επιλέξτε τα καλύτερα τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά η κορυφαία επιλογή.
14: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
15: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
14: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
15: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
14: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
15: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-73-6091 και 6987-05-9838 και στο metallicacteria.com.
14: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
16: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
17: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο Original Café.
18: Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
19: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα.
20: Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641-056-354.
21: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bulubasis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bulubasis Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 2641-026-286. 2641-046-746. Bulubasis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
22: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας. Ηρακλήτου 22 Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
23: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635-091-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
24: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμούσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
25: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47100.
26: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
0: Λαμβάνεστε το τι γίνεται. Πήγανε για μαλλί και βγήκανε κουρεμένοι. Λογικό είναι, κύριοι, όταν οι ανοησίες οι οποίες κάνετε καταστρέφουν τον πρωτογενή τομέα, τι περιμένετε δηλαδή? Συγγνώμη κιόλας, αλλά με ανοιχτές αγκάλες περιμένετε να σας υποδεχτούνε? Περιμένατε να σας πούν, την κόμενη που είστε, όπως λένε κάτι άλλο στο Μητσοτάκι? Αυτό το όχι, ο Μητσοτάκης δεν είναι. Έτσι είναι, κύριοι, όταν καταστρέφεται τον πρωτογενή τομέα και όταν καταστρέφεται μια ομάδα ανθρώπων, όχι μία, πολλές, αλλά πήγατε τώρα εκεί πέρα να πιάσετε τους αγρότες, τις λαϊκές αγορές. Τι περιμένατε δηλαδή, ότι δεν θα αρχίσουν τα συχτήρια, ότι δεν θα σας την πούνε, ότι τι δηλαδή, αφού τα έχετε διαλύσει όλα? Ο αγρότης παλεύει για 3,60 πλέον. Οι νέοι δεν θέλουν να ασχοληθούν με το αγροτικό κομμάτι. Και υπάρχουν νέοι που το αγαπούν αυτό το πράγμα, γιατί μεγαλώσανε σε αγροτικές οικογένειες. Γιατί ο μπαμπάς, η μαμά ήταν αγρότες και θα θέλανε να το κάνουν αυτό το πράγμα. Αλλά σου λέει ότι από τη στιγμή που βλέπω τον πατέρα μου και τη μάνα μου ότι δεν βγαίνουνε, τι να κάτσω να χρεωθώ τώρα εγώ και να κάνω? Θα πάω να δουλέψω στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, γίνω σερβιτόρος και τελειώσω το πράγμα εκεί. Έχετε διαλύσει την Ήπεθρο, έχετε διαλύσει τα χωριά, έχετε διαλύσει τον πρωτογενή τομέα. Συνεχίζετε να διαλύετε τον πρωτογενή τομέα και έχετε το θράσος να πηγαίνετε στις λαϊκές αγορές και να λέτε ότι σας στηρίξαμε. Ποιους ακριβώς στηρίξατε? Ποιους ακριβώς στηρίξατε, εξηγήστε το μας. Να δούμε κι εμείς ποια ήταν αυτή η στήριξη. Τα ψίχουλα τα οποία δώσατε στους αγρότες για να φύγουν από τους δρόμους και ετοιμάζονται τώρα να ξαναβγούνε. Που μακάρι πραγματικά να σας ρίξουνε, μακάρι. Μακάρι να ξυπνήσουμε ένα πρωί Και την ώρα που διαβάζω τα δελτία τύπου να δω ότι έπεσε η κυβέρνηση που να πάρει. Μακάρι ειλικρινά να ξεκινήσω ένα πρωινό, να ανοίξω το μικρόφωνο και να κάνω πάρτι. Γιατί άμα πέσει η Νέα Δημοκρατία, παιδιά, εδώ σας το λέω, θα σας μαζέψω όλους στην πλατεία Αριστοτέλους εδώ στη Θεσσαλονίκη να κάνουμε πάρτι. Αλήθεια σας το λέω. Θα μπω μέσα στο στούντιο με τραγούδια, μη σας πω, θα φέρω και ζωντανή ορχήστρα εδώ πέρα 6 ώρα το πρωί να γίνει χαμός. Και το ίδιο βράδυ θα κατεβούμε πλατεία Αριστοτέλους να κάνουμε γλέντι που θα πέσει η Νέα Δημοκρατία, που θα φύγει αυτή η σύγχρονη χούντα. Που είναι χειρότερη από τη χούντα και το λέω εγώ. Το λέω εγώ αυτό. Που εγώ ακούω χούντα και Παπαδόπουλος και με γυρνάνε τα σωθικά. Αλλά αυτή είναι χειρότερη. Χειρότερη, πραγματικά. Τέτοια διαφθορά, τέτοια κλοπή. Απίστευτο, έτσι. Απίστευτο. Και άμα γυρνούσαμε μερικά χρόνια πίσω, 20-30 χρόνια, δεκαετία 90, άμα κάποιος σας έλεγε ότι ξέρετε ότι θα έρθει μια κυβέρνηση αύριο μεθαύριο, η οποία θα έχει γεμίσει τον τόπο σκάνδαλα, η οποία θα δολοφονεί μέσα σε εισαγωγικά, και όχι μέσα σε εισαγωγικά, θα δολοφονεί κόσμο και θα είναι ελεύθεροι και θα κυκλοφορούν έξω και θα μας κουνούν και το δάχτυλο, θα το πιστεύατε αυτό το πράγμα? Δεν θα το πιστεύατε, θα λέγατε ψεκασμένοι, τι λένε. Αλλά να που υπάρχει αυτό το πράγμα, να που συμβαίνει, να που έχουμε εγκλήματα καθημερινά. Και δεν είναι μόνο το έγκλημα των τεμπών, είναι χίλια δυο άλλα. Χίλια δυο άλλα εγκλήματα, οικονομικά εγκλήματα. Εγκλήματα κατά των πολιτών αυτής εδώ της χώρας. Κι όμως αυτή η κυβέρνηση, επειδή έχει, η αποχή της έχει δώσει τη δεδηλωμένη, νομίζει ότι έχει πιάσει τον παπά από τα αυτιά. Καλημέρα πατέρα Παναγιώτη, δεν το λέω για σένα. Δηλαδή για όνομα του Θεού αυτό το πράγμα. Και το χειρότερο είναι ότι δεν ανοίγει ρουθούνη σε αυτή τη χώρα. Αυτό είναι δηλαδή, όλοι είμαστε αγανακτισμένοι, όλοι δεν ξέρουμε πώς θα βγάλουμε το μήνα, όλοι δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, δουλεύουμε και δεν βγαίνει και τι κάνουμε για όλο αυτό που να πάρει και να σηκώσει. Δηλαδή ο Έλληνας τι κάνει? Γιατί έργαμε όταν δεν ξεσηκωνόμαστε? Πού είναι εκείνη η πυγμή που είχε κάποτε ο Έλληνας που τα έπαιρνε όλα μπάριζα ρε παιδί μου και δεν καταλάβαινε τίποτα? Πού είναι όλο αυτό το πράγμα? Να βγούμε έξω, να φωνάξουμε, να τους ρίξουμε που να πάρει. Έχουμε τη δύναμη να το κάνουμε. Θα μου πεις ο κόσμος είναι κουρασμένος πλέον. Ναι, αλλά σε αυτή την κούραση ποντάρουν αυτοί οι κύριοι και κάνουν όλα όσα κάνουν.

0: Αβραμόπουλος. Άλλο αυτό τώρα. Κατηγορείται και αυτός για το Qatar Gate, ότι εισέπραξε χρήματα. Και ακούστε λίγο πως δικαιολογεί ο κύριος Αβραμόπουλος το γεγονός ότι δεν πήγε δύο φορές να καταθέσει ενώπιον των βελγικών αρχών.
1: Σας κάλεσα να καταθέσετε.
2: Τι με κάλεσαν, κύριε Παυλόπουλε?
1: Η βελγική δικαιοσύνη.
2: Όχι.
1: Δύο φορές.
2: Με κάλεσαν. Επιτρέψτε
1: μου. Ποιος σας κάλεσε?
2: Γιατί όλα αυτά. Όλη αυτή είναι μια μπούρδα. Έτσι,
1: μα να το ξεκαθαρίσουμε.
0: Μια μπούρδα.
1: Να το ξεκαθαρίσουμε. Αυτό θέλουμε.
2: Με κάλεσαν αστυνομικοί. Δηλαδή κάποιοι αστυνομικοί οι οποίοι από ό,τι πληροφορούμε.
1: Ένα αστυνομικό τμήμα της περιοχής σας κάλεσε.
2: Ακριβώς. Ελέγχονται αυτοί εκεί γιατί δεν έχουν κάνει καλά τη δουλειά τους.
0: Ναι.
2: Και σε μια στιγμή για να διευρύνουν την έρευνά τους.
0: Κάλεσαν εσένα.
2: Ναι, δεν καλούμε και τον κύριο επίτροπο.
1: Σας κάλεσαν να...
0: Θα μας τρελάνει ο Αβραμόπουλος. Οι αστυνομικοί, ρε παιδί μου, εκεί πέρα στο Βέλγιο δεν κάνανε καλά τη δουλειά τους και σου λέει, ρε παιδί μου, ακομμάτια να γίνει, δεν καλούμε και τον επίτροπο εκεί πέρα, τον κύριο Αβραμόπουλο. Ωχ, Παναγιώ, τι τσίρκο είναι αυτό, ρε εσείς. Αυτόν τον άνθρωπο τώρα κάποιοι τον έχουν ψηφίσει, κάποιοι τον έχουν βάλει στη Βουλή για να τους εκπροσωπεί. Μη χειρότερα, Παναγία μου, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει, ειλικρινά. Αλλά είναι, άμα δικαστεί εδώ πέρα στην Ελλάδα, ο κύριος Αβραμόπουλος, ξέρει ότι δεν υπάρχει περίπτωση, δικαιοσύνη δεν υπάρχει εδώ στην Ελλάδα, οπότε μπορεί να λέει ό,τι μπουρδα θέλει και να μην ανοίγει ρουθούν και να μην τρέχει τίποτα, γιατί άμα δικαστεί εδώ πέρα στην Ελλάδα, ως γνωστόν, όλοι πέφτουν στα μαλακά. Βλέπεις ό,τι μεγάλο σκάνδαλο έχει υπάρξει, δεν έχει πάει κανένας φυλακή, όλοι αθώοι, ως διαμαγείας. Φάγανε λεφτά, φάγανε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, φάγανε από εδώ, φάγανε από εκεί, φάγανε από τα κρατικά ταμεία και από πού δεν φάγανε. Ειλικρινά δηλαδή, άμα είχαμε τώρα αυτή τη στιγμή μια πλήρη εικόνα το τι συμβαίνει στα κρατικά ταμεία, θα πέφταμε από τα σύννεφα. Δηλαδή, φέρτε ένα σύννεφο να πέσω, να υπάρχει ένα πρόχειρο εδώ πέρα. Γιατί φανταστείτε ότι αν με τα λεφτά του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα λεφτά τα οποία ελέγχονταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τα λεφτά του ΕΣΠΑ. Και τώρα τελειώνει και το ΕΣΠΑ, έτσι. Ρε γλέντια. Τώρα τελειώνει και το ΕΣΠΑ. Τελειώνουν τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης και δεν ξέρω αν θα έχουμε επόμενη συνέχεια. Ναι, γιατί σου λέει η Ευρώπη, κάτσε ρε εσύ. Εμείς σας δίνουμε κάποια χρήματα για να πάνε σε συγκεκριμένους σκοπούς. Τώρα εσείς πάτε και τα τρώτε και τα διασπαθίζετε δεξιά και αριστερά. Ας η χτύρδα μας πούνε, φτάνει. Δηλαδή δεν είναι. Και φανταστείτε τώρα, έτσι. Εάν βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση την οποία βρίσκεται ο Έλληνας με τη στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης, φανταστείτε τι έχει να γίνει άμα κοπούνε τα χρήματα από εκεί. Έχει να πέσει γλέντι τρελό, έτσι, τρικούβερτο, δεν το συζητώ. Και να δω τότε η Νέα Δημοκρατία πώς θα κάνει μεγάλα έργα, πώς θα μοιράζει λεφτά, όλα αυτά τα λεφτά τα οποία μοιράζονται είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι από το ΕΣΠΑ. Να δω τι θα κάνουν και πώς θα κάνουν οι πολιτικοί τότε. Τέλος πάντων, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι αν με τα χρήματα που ελέγχονται από την Ευρώπη έχουν κάνει τέτοια μεγάλη κλοπή, φανταστείτε με τα δικά μας τα λεφτά, τα ματωμένα λεφτά που μας έχουν κλέψει, τι μεγάλο πανηγύρι γίνεται. Γιατί αν μπορούσαμε αυτή τη στιγμή να δούμε ακριβώς με πλήρη διαφάνεια το τι γίνεται μέσα στα κρατικά ταμεία, θα βλέπαμε ότι δεν υπάρχει φράγκο. Και γι' αυτό το λόγο, γιατί έχουν πέσει όλες οι γαλάζιες ακρίδες πάνω από τα ταμεία του κράτους και σου λέει ότι φάμε ρε παιδί μου, γιατί όχι. Ό,τι προλάβουμε να φάμε. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει και αυτή η υπερφορολόγηση. Γι' αυτό το λόγο αρνούνται να κατεβάσουν το ΦΠΑ στα βασικά είδη, στις βενζίνες, στα καύσιμα, στην ενέργεια. Γιατί δεν θα μπορεί να κινηθεί το κράτος. Δεν θα μπορεί να κινηθεί το κράτος γιατί δεν μπορούμε να χορτάσουμε αυτούς οι οποίοι συνέχεια μας κλέβουν. Αλλά αν υπήρχε και εισαγγελία σε αυτή τη χώρα, θα βάζει ένα φρένο σε όλο αυτό το πράγμα. Θα είχαν διατάξει να γίνει ένας πλήρης έλεγχος και στα οικονομικά των κομμάτων, αλλά και στα οικονομικά του κράτους, να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Αλλά και οι εισαγγελείς, όταν είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι ένα με το σύστημα, ποιο να, τι να διατάξουν και ποιο να ελέγξουν και τι να ελέγξουν και δεν υπάρχει. Στην Ελλάδα της διαφθοράς, στην Ελλάδα των σκανδάλων και στην Ελλάδα όπου ένα διεφθαρμένο και χρεοκοπημένο κόμμα έχει πάρει την εξουσία, δυστυχώς δεν περιμένουμε διαφάνεια, περιμένουμε αδιαφάνεια. Και ακούω τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, καλεσμένο στο Open. που μιλάει για την αριστερά της προόδου και μίλησε ότι άρθηκε η προστασία της πρώτης κατοικίας, ότι καθιέρωσε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς ο Τσίπρας, ότι έδωσε δάνεια στα φαντς. Μαζί σου, κοίτα να δεις που πρώτη φορά συμφωνώ εγώ με νεοδημοκράτη και νεοδημοκράτη μάλιστα κυβερνητικό. Κοίτα να δεις. Και μιλάει για το νέο κόμμα του ευαίσθητου Τσίπρα που κουνάει το δάχτυλο, που εγώ αναρωτιέμαι, κύριε Μαρινάκη, ο Τσίπρας τα έκανε ρόιδο, εντάξει, εσείς τι κάνατε μετά? Γιατί δεν διορθώσατε τις αδικίες τις οποίες έκανε ο Τσίπρας? Πάμε όμως λίγο να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Μαρινάκης.
3: Μεγαλώσαμε σε μια χώρα που ένας συγκεκριμένος πολιτικός χώρος της αριστεράς και της κεντροαριστεράς πάντοτε εμφανιζόταν ως ο χώρος που έχει μονοπόλιο στην ευαισθησία, στους ευάλωτους κλπ. Και εμείς η κακιά δήθεν δεξιά και κεντροδεξιά είμαστε ανάλγητοι. Δεδομένο πρώτο, ποια κυβέρνηση έκανε τρία πράγματα? Ήρε την προστασία της πρώτης κατοικίας, καθιέρωσε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και έδωσε τα δάνεια στα φαντς. Μια κυβέρνηση της αριστεράς και της προόδου με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα, που τώρα οι εκπρόσωποι του εμφανίζονται ως εκπρόσωποι ενός νέου κόμματος, αλλά ξεχνούν ότι είναι εκπρόσωποι και ενός πρώην πρωθυπουργού. Αλλά να πούμε ότι ο Τσίπρας έκανε ό,τι έκανε. Καταψηφίστηκε από τον κόσμο.
4: Έτσι.
3: Άρα πούμε τι κάναμε εμείς. Αλλά για να μην ξεχάσουμε αυτά που ξέρουμε, γιατί τώρα στις δημοσκοπήσεις δεύτερος είναι ο Τσίπρας και το δάχτυλο το κόμμα του το κουνάει.
5: Ο Τσίπρας είναι άλλος.
3: Πάμε λοιπόν. Έρχεται λοιπόν αυτός.
5: Δεν είναι ο τότε Τσίπρας.
3: Αφήστε, εδώ έχω τα στοιχεία. Αυτός λοιπόν ο ευαίσθητος Τσίπρας, κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη, αυτός ο φοβερός χώρος της αριστεράς που αγαπάει τους ευαίσθητους κτλ. Έκανε ό,τι έκανε.
0: Ωραία. Αυτός ο ευαισθητούλης, ο Τσίπρας, έκανε ό,τι έκανε και έκανε μοιραία λάθη, έκανε κολοτούμπες, έκανε εγκλήματα. Εγώ συμφωνώ σε αυτό. Κοίτα να δεις, ανησυχώ, συμφωνώ με τον Μαρινάκη. Εσείς σαν Νέα Δημοκρατία που αναλάβατε τα ηνία της χώρας εδώ και 7 χρόνια, τι στο διάλογο έχετε κάνει, μπορείτε να μας πείτε λίγο? Γιατί συνέχισαν οι πληστηριασμοί, γιατί συνέχισαν να πετάνε τους ανθρώπους.

πέσει στη Μασαμπούκα και δεν έχει επέμβει σε όλη αυτή την κατάσταση. 7 χρόνια. Γιατί εδώ ο κύριος Μαρινάκης βλέπουμε ότι μιλάει για το παρελθόν και για το μέλλον. Κάτι λείπει, λείπει το παρόν. Που επί του παρόντος δεν έχουν κάνει τίποτα απολύτως. Τίποτα. Αλλά προσπαθούν να πείσουν τους Ζέους ότι κοιτάξτε να δείτε, είμαστε δίπλα σας. Είμαστε εδώ, σας στηρίζουμε. Τάχα μου δήθεν. Και κάποιοι νομίζουν ότι το κόμμα το οποίο το στηρίζουν οι ολιγάρχες, οι τραπεζίτες, νομίζουν ότι θα κάτσουν αυτοί και θα τους βοηθήσουν. Ότι ο ολιγάρχης, ας πούμε, θα νοιαστεί για σένα και για μένα και θα θελήσει κάτι καλύτερο. Ούτε καν. Ούτε καν.

Με το άλλο κόμμα τώρα της Καριστιανού τι γίνεται? Είχαμε τρεις ηχηρές αποχωρήσεις από το κόμμα της Καριστιανού. Αποχώρησε ο Κοκοτσάκης, ο οποίος ήταν η χειρότερη αποχώρηση. Αποχώρησε ο Παπα-Νικολάου, αποχώρησε και ο Σαββίδης. Είπανε αντίο, σιγά σιγά αρχίζουν και πηδάνε από το καράβι. Ήτανε τρία προβεβλημένα στελέχη της, του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, όπου ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους λίγο πριν κλείσει, ακόμη μήνα δεν έχει κλείσει πραγματικά. Ο ένας είναι ο γνωστός εμπειρογνώμονας, ο οποίος είχε βγει και πολλές φορές εδώ στον Focus FM 103,6 και στο Στέφανο τον Δαμιανίδη, ο κύριος Βασίλης Κοκοτσάκης, ο οποίος είναι εμπειρογνώμονας των συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών και με δημόσια επιστολή του μάλιστα αποχώρησε από το κόμμα, καταγγέλλοντας ότι διαμορφώθηκε σταδιακά, όπως αναφέρει, ένα μοντέλο συγκέντρωσης αποφάσεων σε ελάχιστα πρόσωπα, έξω από κάθε έννοια συλλογικής λειτουργίας, και ότι η κυρία Καριστιανός, επικεφαλής του εγχειρήματος, φέρει την κύρια πολιτική ευθύνη για τον τρόπο με τον οποίο αυτό οργανώθηκε και λειτουργήσε, αναφέρει ο κύριος Κοκοτσάκης. Σε μια μακροσκελή είναι η αλήθεια επιστολή στα μέσα για τους λόγους τους οποίους αποχώρησε. Μετά είχαμε και τον πτέραρχο εν αποστρατεία, τον κύριο Αθανάσιο Παπα-Νικολάου, ο οποίος δήλωσε στην εφημερίδα Απογευματινή ότι δεν έχω πλέον καμία σχέση με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ούτε συμμετέχω σε αυτό, ούτε με εκφράζει. Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο λόγος που ο κύριος Παπα-Νικολάου δεν θέλει να έχει ούτε μία ανάμειξη με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού είναι επειδή στην πορεία διαπίστωσε πως ο συγκεκριμένος πολιτικός φορέας, αντί να έχει τα χαρακτηριστικά ενός ανοιχτού κοινωνικού κινήματος, το οποίο θα έχει συλλογική δράση αλλά και δημοκρατική εκπροσώπηση, άρχισε να εξελίσσεται σε μια περίκλειστη, όπως είπε, παρέα με καθοδηγητές πρώην στελέχη της Νίκης, τα οποία δίνουν έναν τόνο, όπως αναφέρει, ιδεολογικής και πνευματικής περιχαράκωσης. Και ο απόδημος Έλληνας, ο κύριος Δημήτρης Σαββίδης, τον οποίο τον γνωρίζουμε ως επιτοπλίστων μέσα από τα social media, που κάνει τα διάφορα βίντεο και μιλάει ορθά το παιδί, δεν αντιλέγω, ο οποίος κατακεραυνώνει το εν λόγω εγχείρημα, κάνοντας λόγο για ένα κίνημα το οποίο υπόσχεται πολλά και δεν πραγματοποιεί μέχρι στιγμής τίποτα. Ένα κίνημα που τα κορυφαία στελέχη έχουν χρόνο για να κάνουν βίντεο σε τσιπουράδικα, σε καφενεία, σε δρόμους της Ρωσίας, αλλά δεν έχουν χρόνο να μιλήσουν για τα απίστευτα σκάνδαλα μόλις των τελευταίων 5 ημερών. Και ο κύριος Δημήτρης Σαββίδης έχει κάνει μια μακροσκελή ανάρτηση για τους λόγους τους οποίους αποχώρησε από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Και δεν βλέπω να πηγαίνει καλά το πράγμα. Δεν ξέρω αν θα προφτάσει μέχρι τις εκλογές ή αν θα διαλυθεί. Και για να το λένε τώρα αυτό εδώ πέρα άνθρωποι οι οποίοι είναι επιφάνειες, δεν το λένε τίποτα άνθρωποι τυχαίοι. Καταλαβαίνετε ότι κάτι βρωμάει. Κάτι βρωμάει. Γενικότερα η κυρία Καριστιανού κάπου έχει χάσει την μπάλα, πιστεύω, παρακολουθώντας όλα τα τεκτενόμενα τα οποία συμβαίνουν, και κάπου κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που την κυρία Καριστιανού δεν την έχει στηρίξει κανένας από τον σύλλογο των θυμάτων των Τεμπών. Κανείς. Δεν είδα κάποιον να βγαίνει και να λέει πάμε με την Μαρία για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι, τέλος πάντων, για το έγκλημα αυτό. Όχι, δεν, ούτε καν.

Θέλουμε περίπου 2 λεπτά για να αγγίξουμε τις 7 και να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Η Δέσποινα Υποτίτση είναι έτοιμη να το εκφωνήσει. Αλλά πριν πάμε, θα σας πω ή μάλλον θα σας παροτρύνω να μας ακολουθήσετε όσοι δεν το έχετε κάνει στα social media και να μας χαρίσετε και μια κοινοποίηση για να μεγαλώσει η παρέα μας. Για να μαθαίνετε πρώτοι οτιδήποτε συμβαίνει στην επικαιρότητα της ημέρας. Φυσικά μπορείτε να μας διαβάζετε στην επίσημη ιστοσελίδα μας ή στην ηλεκτρονική μας εφημερίδα www.focusfm.gr και μπορείτε να μας ακούτε από εκεί, αλλά μπορείτε να κατεβάσετε εντελώς δωρεάν και την εφαρμογή του Focus FM στο κινητό σας τηλέφωνο και να μας ακούτε και από εκεί 24 ώρες το 24ωρο. Μαζί μας και σήμερα η εταιρεία Digicar, η εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο του rent-a-car αυτοκινήτων αλλά και του leasing και προσφέρει σύγχρονες λύσεις μετακίνησης για ιδιώτες αλλά και επιχειρήσεις. Η εταιρεία η οποία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα ηλεκτρικά οχήματα αλλά και την βιώσιμη κινητικότητα, διαθέτει στόλων νέων και φιλικών προς το περιβάλλον αυτοκινήτων, ευέλικτα προγράμματα μίσθωσης και άμεση εξυπηρέτηση. Η εταιρεία Digicar προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης η οποία συνδυάζει αξιοπιστία, οικονομία αλλά και τεχνολογία έχνης. Για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες και γιατί όχι να κλείσετε το επόμενο σας αυτοκίνητο, μπορείτε να μπείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της, στο www.digicar.gr. Δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και τόσο λίγο πάλι πίσω.

0: Πάθος
1: για ραδιόφωνο.
0: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος.
2: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος.
0: Πάθος.
2: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ράδιο όραμα είναι 7.
4: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218.
5: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανιστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανιστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανιστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, Πρώτος Όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
6: Ξύπνησες? Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
7: Καλά, τι όμορφη βεράντα. Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο.
8: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
7: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
8: Και είσοδος υπέροχη.
7: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
8: Και το μπάρμπεκιου.
7: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
9: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
7: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
9: Σωτηρακόπουλος, Μακρύ 20, Αγρίνιο.
7: Τηλέφωνο 26410-27940.
10: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
11: Αναζητάτε μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία δίπλα στο κύμα? Ανακαλύψτε το Hippocampus Restaurant στο γραφικό Γέννη της Λευκάδας. Αυθεντική μεσογειακή κουζίνα με μοντέρνες πινελιές χρησιμοποιώντας φρέσκα τοπικά υλικά από το 1994. Απολαύστε θαλασσινά, φιλέτα και ζυμαρικά σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική, κυριολεκτικά επάνω στο νερό. Hippocampus Restaurant. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία φαγητού στο Γέννη της Λευκάδας. Ανοιχτά καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι. Πληροφορίες κρατήσεις 6984-040-425. Hippocampus Λευκάδα papaki@gmail.com.
12: Θεσπέσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
13: Ψητοπολείο θεμελής.
12: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
13: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
12: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
13: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
12: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
14: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
12: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου.
0: και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
2: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
15: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326.
16: Πώς κοιμήθηκες χθες?
17: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
16: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
15: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
16: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
15: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
18: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
19: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
20: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
19: Από πού την είχατε πάρει?
20: Από το γυροδικείο!
19: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
20: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη στήλω στη μάνα της.
19: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
21: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
22: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
21: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
22: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
23: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
24: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγείο καταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
15: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25-165.
25: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
26: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
25: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
26: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
25: Ζουμερά κρεατικά ψημένα όπως πρέπει.
26: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
25: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
26: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
25: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
26: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
25: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
27: Ακούτε Ράδιο Όραμα.
1: στους 101,7.
3: 5 του Ιούνιου του 2026, Κωνσταντίνος Ερμένης στο μικρόφωνο. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Επικοινωνούμε στο Viber στο 69074-83484. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο και...

0: Ο Πρωθυπουργός λέει πήγε και έβγαλε καινούργια ταυτότητα και ανέβασε και βίντεο στα social media. Διότι εκτός από πρωθυπουργός, μάλλον όχι πρωθυπουργός δεν παίζει να είναι, αλλά είναι influencer. Ναι, είναι influencer και ανέβασε βίντεο από το ΑΤΑΦ της πλατείας Συντάγματος, όπου πήγε και έβγαλε την καινούργια ταυτότητα.
1: Γεια σας, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Κοιτάει κάτι χαρτιά εκεί, βλέπει. Περιμένει τώρα εκεί, υπογράφει ηλεκτρονικά. Θα βάζει και τα δαχτυλικά του αποτυπώματα. Για δες, τα έχετε βρει πουθενά. Τέλος πάντων, έχει κάνει ένα ολόκληρο βίντεο εκεί πέρα για να μας δείξει ότι πήγε και έβγαλε τη νέα ταυτότητα, αλλά σε πρόλαβε ο Ιερώνυμος, ο οποίος την είχε βγάλει πρώτος πριν από σένα. Σε πιάνω, Κυριάκο Μητσοτάκη, σε πιάνω πολύ οπισθοδρομικό, δεν ξέρω. Αλλά ξέρετε τι, εμείς δεν θα την πάρουμε, ευχαριστούμε πολύ, αλλά και δεν θα την πάρουμε, ξέρετε γιατί δεν εμπιστευόμαστε την κυβέρνηση του Μητσοτάκη σχετικά με την ασφάλεια των προσωπικών μας δεδομένων, για το γεγονός ότι αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι δεν σέβεται τίποτα όσον αφορά την ιδιωτικότητα και ότι όλα αυτά τα οποία προωθούνται είναι ένα καλωστημένο σχέδιο εξαπάτησης των πολιτών. Και στην τελική, να σας πω και κάτι, η ταυτότητα δεν έχει ημερομηνία λήξεως. Και μου λένε τώρα κάποιοι, μ' αρέσει, δεν θα μπορείς να ταξιδέψεις στο εξωτερικό. Σκασίλα μου μεγάλη και 10 παπαγάλοι. Λες και πόσες φορές έχω πάει στο εξωτερικό, τέλος πάντων. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, καμία φορά. Οπότε, και να μην πάω στο εξωτερικό, δεν με καίει και ιδιαίτερα, να σας πω την αλήθεια. Οπότε θα κρατήσω την ταυτότητά μου έχει και μια χαρά. Τώρα μας έχουν, εν τω μεταξύ πληρώνεις κιόλας νομίζω να το βγάλεις 10 ευρώ, 11 ευρώ, πόσο είναι. Και αυτό το νταβατζιλίκι. Χθες στη Βουλή έγινε χαμός. Γίνανε μαλλιοκούβαρα εκεί πέρα με τον Βελόπουλο. Και ο οποίος Βελόπουλος έδωσε μια πλήρως και αποστομωτική απάντηση στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, γιατί έκανε κάποιες δηλώσεις και έλεγε σχετικά με το δίθεν ανύπαρκτο πρόγραμμα της ελληνικής λύσης, το οποίο μπορείτε να το βρείτε και στο διαδίκτυο, μπορείτε να το πάρετε και σε έντυπο και όπως θέλετε μπορείτε να το κάνετε. Και τον κατηγόρησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας ότι τάχα μου δίθεν το κόμμα της ελληνικής λύσης δεν έχει, ρε παιδί μου, πρόγραμμα. Και η απάντηση ήρθε πληρωμένη από τον Κυριάκο τον Βελόπουλο και είναι ως εξής.
2: Κύριε Σιμόπουλε, πώς θα χαρακτηρίζετε έναν αυτόν που δεν είχε γνώσεις, είχε άποψη? Ανεπαρκής γνώσης, ανεπαρκής πολιτική, ανεπαρκής πολιτικός. Το πρόγραμμά μας το έχουμε καταθέσει ήδη στα πρακτικά της Βουλής. Είναι ελεύθερο στο διαδίκτυο, 400 σελίδων. Όλο το βιβλίο. 400 σελίδες για την οικονομία και για όλα τα θέματα. Μάλλον γι' αυτό ο Πρωθυπουργός, όσο και να προσπαθείς, υπουργός δεν γίνεσαι. Γιατί είσαι ανεπαρκής.
0: Και μετά από το βήμα της Βουλής, συνέχισε να μιλάει ο Κυριάκος ο Βελόπουλος και είπε ότι θα μπει ένα τέλος στις γαλάζιες ακρίδες, στους γαλάζιους λαγοκέφαλους, τώρα που είναι και της μόδας. Α, εν τω μεταξύ, τώρα που είπα για τους γαλάζιους λαγοκέφαλους, αν όντως επικηρυχθούν οι λαγοκέφαλοι, ξέρετε τι έχει να γίνει? Θα δηλωθούν δισεκατομμύρια νεκρά ψάρια στα πιο απίθανα μέρη που μπορεί να σκεφτεί κανείς. Στο Μέτσοβο, στο Καρπενήσι, πάνω στην Πάρνηθα. Θα δημιουργηθεί και ένας νέος οργανισμός σαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ΛΑΓΟΚΕΠΕ θα τον λέμε, που μόνο με τις επιδοτήσεις τις οποίες θα λάβει θα δώσει αυτοδυναμία στην κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές. Πραγματικά όμως, δηλαδή δεν είναι. Τέλος πάντων, ο Κυριάκος Βελόπουλος από το βήμα της Βουλής έβαλε κυριολεκτικά στην θέση του τον ανεπαρκή κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος κατηγόρησε την Ελληνική Λύση ότι έχει έλλειψη προγράμματος.
2: Τέλος οι γαλάζιες ακρίδες, τέλος οι γαλάζιοι λαγοκέφαλοι και οι γαλάζιες κομπίνες. Αυτά με εμάς κομμένα. Οι γαλάζιοι λαγοκέφαλοι είναι πιο ισχυροί από τις γαλάζιες ακρίδες. Εμείς έχουμε συγκεκριμένο πρόγραμμα. Δεσμευτήκαμε και δεσμευόμαστε. Κανονικό εσύ. Για τις υποκλοπές, θα το ξαναπώ ακόμη μια φορά, θα ελεγχθούν όλοι για ισχυρά την προδοσία. Αν είναι κατασκοπία. Για τα ταμεία που έφεραν τα λεφτά, θα ελεγχθούν όλοι, θα δημευθούν οι περιουσίες τους, θα δημεύσουμε περιουσίες και θα τα δώσουμε στον ελληνικό λαό. Θα ξανακάνουμε τους Έλληνες περήφανους και λέμε τέλος ο έμφυα, τέλος η ληστεία, τέλος τα φαντς, τέλος οι πάροχοι ενέργειας, τέλος οι γαλάζιες ακρίδες, τέλος οι γαλάζιοι λαγοκέφαλοι και οι γαλάζιες κομπίνες. Αυτά με εμάς κομμένα. Είμαστε η αρχή του καλού και είστε το τέλος του φαύλου πολιτικού σάπιου συστήματος. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Είναι αυτό το περιβόητο πρόγραμμα. Ας το φέρουν να το δούμε και να μην ακούμε επί παντός επιστητού προτάσεις οι οποίες η μία αναιρούν την άλλη.
2: Κύριε Σιμόπουλε, πώς θα χαρακτηρίζετε έναν αυτόν που δεν είχε γνώσεις, είχε άποψη? Ανεπαρκής γνώσης, ανεπαρκής πολιτική, ανεπαρκής πολιτικός. Το πρόγραμμά μας το έχουμε καταθέσει ήδη στα πρακτικά της Βουλής. Είναι ελεύθερο στο διαδίκτυο 400 σελίδων. Όλο το βιβλίο. 400 σελίδες για την οικονομία και για όλα τα θέματα. Μάλλον γι' αυτό ο Πρωθυπουργός, όσο και να προσπαθείς, υπουργός δεν γίνεσαι, γιατί είσαι ανεπαρκής.
0: Γατάκια. Η Νέα Δημοκρατία τώρα, έτσι, το κόμμα το οποίο άλλα μας έλεγε στο πρόγραμμά του, άλλα έκανε, γιατί μας έγκρυψε πολλά πράγματα. Μας έγκρυψε πολλά, αλλά μία μεγάλη μερίδα ανθρώπων ξεγελάστηκαν, μία άλλη μερίδα ανθρώπων είναι αυτοί οι οποίοι δεν αλλάζουν με τίποτα. Εμείς δεν θέλουμε να αλλάξουμε και τα αποτελέσματα είναι αυτά τα οποία βλέπουμε. Σχετικά με την λαθρομετανάστευση εδώ πέρα στην Ελλάδα και με το συγκεκριμένο ηχητικό το οποίο ακούτε από έναν λαθρομετανάστη που καλεί στο ναύπλιο τους ομοεθνείς του να έρθουν και να περάσουν ζωή χαρισάμενη εδώ πέρα. Είμαστε, λέει, στο ναύπλιο 150 χιλιόμετρα από την Αθήνα για δουλειά. Όσοι δεν έχουν χαρτιά να μην ανησυχούν και 50 χρόνια να μείνετε σε αυτά τα μέρη. Η αστυνομία δεν πρόκειται να έρθει. Αυτά λέει στο μήνυμα αυτό, στο βίντεο το οποίο έχει αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο συγκεκριμένος λαθρομετανάστης, ο οποίος ήρθε παράνομα εδώ πέρα στην Ελλάδα και ο οποίος συνελήφθη, όπως λέει ο κύριος Θάνος Πλεύρης, υπουργός μετανάστευσης και ασύλου, και ανέβασε και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά προφανώς από το κράξιμο το οποίο φάγανε εκεί πέρα στην λαϊκή αγορά που πήγανε για να μαζέψουν ψηφαλάκια, αλλά δεν τους έκατσε. Και πάμε λίγο να ακούσουμε το τύπο κύριος Πλεύρης για τον συγκεκριμένο, έτσι, λαθρομετανάστη.
3: Έχει κυκλοφορήσει ένα βίντεο που ένας αλλοδαπός ουσιαστικά καλεί τον κόσμο να έρθει παράνομα στο ναύπλιο, γιατί δεν γίνονται έλεγχοι. Αυτά τα βίντεο συνήθως είναι fake, τα οποία διακινούνται στο εξωτερικό σε συγκεκριμένες περιοχές προκειμένου να πείσουν παράνομους μετανάστες να έρθουν στη χώρα.
0: Τι εννοείς, βέβαια, όταν λες αυτά τα βίντεο είναι fake? Δηλαδή τι, είναι fake το γεγονός ότι όντως η αστυνομία δεν κάνει τίποτα? Είναι fake το γεγονός ότι έρχονται εδώ πέρα αυτοί και επιδοτούνται για να μείνουν εδώ? Είναι fake ότι έχουν όλες τις ΜΚΟ από πάνω τους, ότι και οι ΜΚΟ αυτές κονομάνε τρελά χρήματα από όλη αυτή την κατάσταση και δεν τολμάς να τους αγγίξεις? Ή ότι έχουν πάει πολλές φορές πολίτες στα δικαστήρια εναντίον λαθρομεταναστών που κάτι έκαναν, ρε παιδί μου, κάτι έγινε και ο λαθρομετανάστης αθώθηκε? Όλα αυτά είναι fake, δεν μπορώ να καταλάβω.
3: Ο συγκεκριμένος, ναι, έχει ταυτοποιηθεί, ναι, δεν είναι παράνομος, είχε νομιμοποιητικά έγγραφα.
0: Πώς είναι δυνατόν τώρα να μην είναι παράνομος ένας άνθρωπος ο οποίος μπήκε σε ένα φουσκωτό βαρκάκι ή δεν ξέρω εγώ με τι άλλο μέσον ήρθε? Ήρθε εδώ πέρα στην Ελλάδα, μέσα από το Αιγαίο, χωρίς να χτυπήσει την πόρτα, χωρίς να έχει τα απαραίτητα χαρτιά όταν ήρθε εδώ πέρα. Αλλά παρόλα αυτά το νομιμοποιήσανε. Και τώρα βγαίνουν και μας λένε, βγαίνει ο κ. Πλεύρης και μας λέει ότι ήταν νόμιμος.
3: Και ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία να έρθει το καθεστώς νομιμότητάς του Ανατριχιάσα. Να απελαθεί άμεσα, να τον διώξουμε από τη χώρα. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν παράνομο μετανάστη να παίζει με την ασφάλεια της χώρας. Όποιος έχει νομιμοποιητικά έγγραφα και πάει να βοηθήσει παράνομους με τέτοια βίντεο, θα δει τη διαδρομή που θα ακολουθήσει και ίδιος συγκεκριμένος τελειώνει το καθεστώς νομιμότητάς του και θα επιστρέψει από εκεί που ήρθε. Όταν δεν σέβεσαι τους νόμους της Ελλάδας και προκαλείς τους Έλληνες, δεν έχεις καμία δουλειά εδώ πέρα.
0: Ανατρίχιασα έτσι όπως τα λέει, αλήθεια σας λέω. Μου έχει σηκωθεί η τρίχα κάγκελο. Τι πυγμή, τι άνθρωπος. Μπράβο. Να σε πω ρε Σιθάν. Όλοι αυτοί οι οποίοι μπαίνουν παράνομα στη χώρα μας, τι σέβονται? Γιατί δεν έχουν καμία δουλειά εδώ πέρα, έτσι. Δεν έχουν καμία απολύτως δουλειά. Έρχονται από χώρες οι οποίες δεν βρίσκονται καν σε εμπόλεμη ζώνη. Έρχονται εδώ πέρα γιατί ξέρουν πάρα πολύ καλά το τι συμβαίνει εδώ πέρα. Κάποιοι θέλουν να φύγουν βέβαια στην Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν τους θέλει και λέει κρατήστε τους εσείς εκεί πέρα. Οπότε λοιπόν από τη στιγμή που δεν σέβονται τα σύνορά μας και περνάνε μέσα στη χώρα και εσείς τους δέχεστε. Τι λέμε τώρα, διώξατε έναν για να δείξουν τώρα αυτοί να κάνουν ρε παιδί μου πολιτική, έτσι. Διώξανε έναν και χιλιάδες παραμένουν εδώ πέρα μέσα. Και δεν είναι ο μόνος ο οποίος έχει κάνει τέτοιο βίντεο. Υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι έχουν κάνει τέτοια βίντεο. Ο άλλος περπατούσε μέσα στην Αθήνα πριν από κάνα χρόνο και έλεγε: «Ελάτε στην Ελλάδα, όλα είναι τζάμπα, τα πάντα είναι τζάμπα». Το θυμάστε, ένας καζαμπούμπο εκεί πέρα. Δεν έγινε τίποτα. Και άλλοι πώς είναι που ανεβάζουν έτσι βίντεο στα social media. Τώρα δεν ξέρω αν πιαστήκαν από αυτό το βίντεο για να δείξουν ότι τάχα μου δίθεν να κάνουμε κάτι, ρε παιδί μου, για να. Για να δείξουμε ότι. Κάνουμε έργο επί του λαθρομεταναστευτικού. Δεν ντρέπεστε λιγάκι, ρε. Δεν ντρέπεστε λιγάκι. Έχετε μαζέψει όλη τη Σάρα και τη Μάρα εδώ πέρα στην Ελλάδα. Δεν ξέρουμε ποιοι είναι όλοι αυτοί. Κάποιοι κονομάνε εις βάρος και αυτονών αλλά και των Ελλήνων. Και βγαίνετε και μας κοροϊδεύετε ότι από τους χιλιάδες οι οποίοι υπάρχουν εδώ πέρα μέσα στη χώρα παράνομα και δήθεν είχε νόμιμα χαρτιά, τον νομοποιήσατε εσείς. Τον διώξατε και κάτι έγινε. Άσε μας τώρα από εκεί πέρα. Στείλτε τους όλους πίσω. Όλους πραγματικά με συνοπτικές διαδικασίες. Έχει γεμίσει η χώρα λαθρομετανάστες. Γιατί δηλαδή όλοι αυτοί, οι οποίοι δεν είναι γυναικόπαιδα, είναι άνδρες σε ηλικία στράτευσης. Γιατί αφήνουν πίσω τις οικογένειές τους, τις γυναίκες τους, τα παιδιά τους, τις αδερφές τους και έρχονται μόνοι τους? Μόνο άνδρες. Γιατί? Αλλά ξέρετε κάτι, όσο υπάρχουν όλες αυτές οι ΜΚΟ οι οποίες παίρνουν πακτολό χρημάτων, τόσο θα συμβαίνει όλο αυτό το πράγμα. Ο μόνος ο οποίος λέει να κλείσουν οι ΜΚΟ είναι ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Και να σας πω κάτι, άμα κλείσουν αυτές οι ΜΚΟ, για να δούμε αν θα σταματήσουν να έρχονται ή όχι. Αλλά δυστυχώς είναι πολλά τα χρήματα και τα μοιράζονται πολύ. Και ξέρετε κάτι, κύριε Πλεύρη και όλοι εσείς εκεί πέρα, όποιος απειλεί την Ελλάδα κάνει κακούργημα. Και αυτή τη στιγμή όλοι αυτοί οι οποίοι έρχονται παρανόμως και έρχονται χωρίς χαρτιά είναι απειλή για τη χώρα. Είναι κακούργημα αυτό το πράγμα. Και δεν θα έπρεπε να είναι μέσα στην χώρα όλοι αυτοί? Μου τη δίνει να κυκλοφορώ στο κέντρο της Αθήνας και το κέντρο της Αθήνας να μην θυμίζει Ελλάδα. Πραγματικά. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη συμβαίνει, αλλά εδώ στη Θεσσαλονίκη όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό. Στην Αθήνα είναι απίστευτο αυτό το οποίο συναντάει κάποιος. Όλοι εσείς με ακούτε από Αθήνα αυτή τη στιγμή μέσω του Ράδιο Μάχη, καταλαβαίνετε περί τίνος πρόκειται και τι είναι αυτό το οποίο λέω. Στο κέντρο της Αθήνας, που το κέντρο θα έπρεπε να είναι υπόδειγμα, δεν ακούς ελληνικά καταρχάς. Δεν υπάρχουν ελληνικά μαγαζιά. Η Αθήνα, το κέντρο της Αθήνας έχει γίνει ένα γκέτο. Και είναι λες και έχεις περάσει τα σύνορα, ρε παιδί μου. Και κάποια στιγμή κοιτάς δεξιά, κοιτάς αριστερά. Βλέπεις μαγαζιά τα οποία δεν γράφουν καν ελληνικά απ' έξω. Μπαγκλαντεζιανά, από Σύριους, από Αφγάνους, από χίλια δυο. Και λες τι έγινε, ρε παιδί. Πότε πέρασα τα σύνορα και δεν το πήρα χαμπάρι? Πότε βρέθηκα στο Αφγανιστάν? Η πλατεία Ομονίας. Πού να κυκλοφορήσει κάποιος μόνος του το βράδυ στην πλατεία Ομονίας, ιδιαίτερα άμα είναι και γυναίκα, άστο.

Αλλά εγώ πιστεύω ότι για να μην κλείνετε όλες αυτές τις ΜΚΟ, πιστεύω ότι υπάρχουν και πρόσωπα μέσα από την πολιτική ζωή του τόπου σε όλες αυτές τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες είναι τάχα μου δήθεν για να βοηθούν τους κατατρεγμένους πρόσφυγες. Εν τω μεταξύ, εμένα με προσβάλλει να τους λένε πρόσφυγες, διότι πρόσφυγας ήταν ο παππούς μου. Ο παππούς μου, ο οποίος έφυγε από την τραπεζούντα του Πόντου και ήρθε εδώ πέρα στην Ελλάδα, που ήταν Έλληνας. Γιατί πολλοί συγκρίνουν, δηλαδή όποιος μου το λέει αυτό το πράγμα, μάτι το Θεό, θέλω να το χαστουκίσω ειλικρινά. Όταν συγκρίνουν τους Ποντίους ή όταν συγκρίνουν τους Μικρασιάτες με τους λαθρομετανάστες. Αρχικά να σας πω ότι οι Πόντοι είναι Έλληνες, έτσι. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Κατά δεύτερον, να σας πω ότι όταν ήρθαν οι Πόντοι εδώ πέρα στην Ελλάδα, οι Μικρασιάτες, δεν είχαν από πίσω τους καμιά ΜΚΟ. Δεν είχαν από πίσω τους επιδοτήσεις και όλα αυτά. Ήρθαν εδώ πέρα και δούλεψαν, εργάστηκαν και ο τόπος γνώρισε άνθηση. Όλοι αυτοί οι οποίοι έρχονται εδώ πέρα τώρα παρανόμως, και δεν ήρθαν και παράνομα στην Ελλάδα, έτσι. Όλοι αυτοί οι οποίοι έρχονται παρανόμως εδώ πέρα, αφενός δεν βοηθούν σε τίποτα, αφετέρου βρώμα και δυσοδεία. Οπότε λοιπόν μην μου συγκρίνετε δύο πράγματα εντελώς ασύγκριτα και ανούσια, και είναι επικίνδυνο να το κάνετε αυτό το πράγμα, μερική αλήθεια. Είναι απόλυτα επικίνδυνο. Και συνήθως το κάνουν αυτό κάτι ψευτοαριστεροί, κάτι ψευτοανθρωπιστές. Να και οι Πόντοι λέει ήρθανε μετανάστες εδώ πέρα. Βρε μπαγλάμα, το ίδιο πράγμα είναι. Το ίδιο πράγμα είναι. Μου συγκρίνεις τώρα τον Πόντιο, τον Χριστιανό, τον Ορθόδοξο, με τον λαθρομετανάστη, τον Μουσουλμάνο. Από πού και ως πού. Αλλά μερικοί είναι και ανιστόρητοι και βλάκες, δυστυχώς. Η βλακία νίκησε, αυτό είναι το πρόβλημα. Σε αυτή τη χώρα αυτό είναι το πρόβλημα, ότι η βλακία νίκησε.

0: στη Βενεζουέλα. Για να πάω λίγο στο εξωτερικό, χαμός γίνεται. Είχαμε δύο σεισμούς και καλούς σεισμούς. Ο ένας 7,5 και ο άλλος 7,2 βαθμούν της κλίμακας Ρίχτερ. Κατέρευσαν και κτίρια. Μάλιστα, υπάρχουν φόβοι για χιλιάδες νεκρούς. Έτσι λένε οι αρχές τουλάχιστον. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών, η πρώτη σεισμική δόνηση, ο προσεισμός δηλαδή, είχε μέγεθος 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Είχε εστιακό βάθος 21,9 χιλιόμετρα και εντοπίζεται 200 χιλιόμετρα δυτικά από το Καράκας. Ενώ ο κύριος σεισμός είχε μέγεθος 7,5 βαθμών, εστιακό βάθος μόλις 10 χιλιόμετρα και ακολούθησαν συνολικά 20 ισχυροί μετασεισμοί. Και βέβαια ο διπλός αυτός σεισμός υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να προκαλέσει καταστροφές μεγάλου εύρους και δυστυχώς και χιλιάδες θανάτους εκεί στην Βενεζουέλα. Ήδη μέχρι στιγμής υπάρχουν πληροφορίες για 3 νεκρούς ανθρώπους από τα συντρίμμια στην περιοχή Μπαρούτα στο Καράκας, μετά μάλιστα την κατάρρευση 2 κτηρίων, κάτι το οποίο ανακοίνωσε ο δήμαρχος της περιοχής μέσω του πρώην Twitter. Οι αρχές, όπως είναι λογικό, έχουν αναστείλει τη λειτουργία των σχολείων και των σιδηροδρόμων, πάντα σύμφωνα με την υπηρεσιακή πρόεδρο, ενώ γίνονται αυτή την ώρα και προσπάθειες εντοπισμού αλλά και διάσωσης ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται κάτω από τα συντρίμμια κτηρίων, τα οποία κατέρευσαν. Και αυτές οι προσπάθειες μέχρι και αυτή την ώρα βρίσκονται εν πλήρη εξελίξη, ενώ οι διασώστες βγάζουν ανθρώπους από τα ερείπια πάνω σε φορεία. Η Βενεζουέλα βρίσκεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, κάτι το οποίο αναφέρει και η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες και είπε πως το Διεθνές Αεροδρόμιο, το οποίο εξυπηρετεί την πρωτεύουσα, υπέστη σοβαρές ζημιές και η λειτουργία του, βέβαια, όπως είναι λογικό, αναστέλλεται μέχρι νεοτέρας. Χαμός γενικότερα. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Η ώρα είναι σχεδόν 7:30. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και τόσο λίγο να επανέλθουμε πάλι πίσω.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 7:30.
3: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
4: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
5: Με τη μέθοδο Dallas.
4: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
5: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
4: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
5: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν,
4: προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
5: Dallas.
4: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
5: Τηλέφωνα 26410 45 544
4: και 6972 55 87 87. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
6: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410 45 544 και 697 255 87 87.
7: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό, απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
8: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410 51 177 και 694 77 02 827.
7: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
9: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινό στεκοτόπουλο. μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
10: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
11: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τοστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
10: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
11: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
10: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστιμιά έχει σκέρτσο.
12: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στην Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
13: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξυφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
14: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
15: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
13: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
15: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
13: Τηλέφωνο 26 41 0 57 778.
15: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΘΑΠ Go Keep, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
16: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνιαρη Shoes. By Bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Corina, Alessia Vianney, Diana Kazakou, Nigato, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
10: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
17: Το Double Espresso Café.
10: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
17: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
10: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
17: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
10: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
17: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
10: Double Espresso Café.
17: Διπλή απόλαυση.
18: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet It στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet It. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Pet It. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
19: Κεραμιδάκι Greek Restaurant. Νικιάνα Λευκάδα. Φαγητό με άρωμα Ιωνίου. Παραδοσιακές γεύσεις. Αληθινή ελληνική κουζίνα. Φρέσκα υλικά. Οικογενειακό περιβάλλον. Με θέα τα καταγάλανα νερά. Σε μια τοποθεσία που σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα. Ψάρια, μαγειρευτά, μεσημέρι και βράδυ, ανοιχτά κάθε μέρα. 2645-092-417 6986-8638-65. Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
20: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
21: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος. Καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος με Λαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 2631-0-555-76 και 6972-2124-43. Μία όαση δροσιάς.
22: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
23: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
22: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα, beach volley, ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
23: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, snack. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
22: Για ατελείωτες βουτιές.
23: 6976-79-80-23.
24: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
25: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
0: Το οποίο παρέλαβε τον νεαρό, τον μετέφερε σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες που έγιναν από τους γιατρούς, λίγη ώρα αργότερα ο 17χρονος υπέκυψε στα τραύματά του.

Αστυνομικές αρχές πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες εκεί στην περιοχή. Προχώρησαν σε συνολικά 14 προσαγωγές. Κατά τις έρευνες της αστυνομίας εντοπίστηκε ένα μαχαίρι, το οποίο θα μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας για ταυτοποίηση. Βέβαια, διεξάγεται έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φαίνεται ότι τα κίνητρα της συμπλοκής είναι οπαδικά. Που το θεωρώ μεγάλη λιθιότητα αυτό το πράγμα. Για τις ομάδες, για τα οπαδικά να σκοτώνονται άνθρωποι, να μαχαιρώνονται άνθρωποι, να πλακώνονται στο ξύλο. Όλος αυτός ο φανατισμός, δηλαδή όλη αυτή η βλακεία. Και όπως είναι λογικό, το αιματηρό περιστατικό έγινε αντιληπτό από τους κατοίκους εκεί της περιοχής, οι οποίοι άκουσαν έναν έντονο καυγά, ο οποίος ήταν σύντομος και έκανε πολλούς ανθρώπους εκεί πέρα, πολλούς κατοίκους της περιοχής, να βγουν έξω στον δρόμο ή να βγουν στα μπαλκόνια τους να δουν το τι ακριβώς συμβαίνει, και αντίκρισαν τον 17χρονο να είναι αιμόφυρτο στη μέση του δρόμου. Μία γειτόνισσα η οποία βρέθηκε στο σημείο περιέγραψε τα όλα όσα έζησε και ανέφερε ότι ήταν ένα παιδί εκεί, μπορεί να ήταν 16 χρόνων ή κάπου εκεί, είναι νεαρός, και εξέφρασε την εκτίμηση ότι πρόκειται για οπαδικές διαφορές, υποστηρίζοντας μια ομάδα οπαδών που κάρφωσαν ένα μαχαίρι, λέει, στην κοιλιά και νομίζουμε ότι είναι νεκρός ο ανήλικος. Θλιβερό, ειλικρινά θλιβερό, και το θέμα είναι ότι η βία μεταξύ ανηλίκων δυστυχώς όλο ένα και αυξάνει, και είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό για την κοινωνία. Τώρα θέλω να κάνω μια παρένθεση, επειδή γίνονται όλα όσα γίνονται εκεί πέρα στο Καράκας, στη Βενεζουέλα, με τον σεισμό. Αν δεν κάνω λάθος, έχουμε μια ακροάτρια και από τη Βενεζουέλα. Αν θέλει, ας στείλει ένα μήνυμα εδώ πέρα στο Viber, στο 69-07-483-484, αν έχει την ευγενή καλοσύνη, να επικοινωνήσουμε λίγο μαζί της, να δούμε το τι γίνεται. Αν μας ακούει λοιπόν η κυρία που είναι ακροάτριά μας εκεί από την Βενεζουέλα, ας στείλει λίγο ένα μήνυμα εδώ στο Viber, να μας δώσει μια εικόνα, να επικοινωνήσει ο Στέφανος βασικά μαζί της, για να μας δώσει μια εικόνα για το τι γίνεται εκεί πέρα μετά από τους δύο ισχυρότατους σεισμούς, γιατί η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη και όπως είπα και προηγουμένως, οι αρχές φοβούνται ότι θα υπάρξουν πάρα πολλοί νεκροί, οι οποίοι θα ανασυρθούν ανάμεσα από τα χαλάσματα των κτηρίων τα οποία

Ο άλλος πάλι απειλούσε, λέει, να απαγάγει την πρώην του. Στο Βόλο έγινε αυτό, ένας 39χρονος, ο οποίος είχε προφανώς σχέση με μία γυναίκα, 35χρονη, χωρίσανε. Και ο άλλος απειλούσε ότι θα την απαγάγει. Πού πάτε και μπλέκετε, ρε κορίτσια μου, πού πάτε και μπλέκετε, ειλικρινά. Πού πάτε και μπλέκετε, με τι τύπους πάτε και μπλέκετε. Προσπαθούσα, λέει, ότι ο κατηγορούμενος την καλούσε ασταμάτητα, της έστελνε μηνύματα, εμφανιζόταν απρόσκλητος στο σπίτι, στη δουλειά, στο πατρικό της, άφηνε σημειώματα στο αυτοκίνητό της, παρενοχλούσε συγγενείς, φίλους, τη γιαγιά, την αδελφή, το θείο. Τι έρωτα σκέφτος. Και βέβαια η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο όταν η 35χρονη αναγκάστηκε να κλειστεί στο σπίτι των γονιών της και να σταματήσει να πηγαίνει ακόμη και στη δουλειά της. Γιατί ο τύπος είχε κλειδιά ακόμη και του δικού της του σπιτιού. Τώρα γιατί δεν άλλαζε αυτή η κλειδαριά, αυτό δεν το ξέρω. Προφανώς φοβόταν. Γι' αυτό προσέχετε με τι τύπους μπλέκετε, κυρίες μου. Προσέχετε, γιατί δεν ξέρετε τι γίνεται. Λοιπόν, να πάω στα μηνύματα στο Viber, στο 6907483484. Ο Κώστας λέει τι κράνος περικεφαλαία έπρεπε να το βάλουν. Για το Μητσοτάκη που έλεγα ότι έκανε βόλτα με το αγωνιστικό αυτοκίνητο. Στον πατέρα Παναγιώτη, καλημέρα, καλή εκπομπή. Με υγεία και ευλογία του παντοδύναμου Κυρίου μας, σε όλους τους ορθόδοξους αδερφούς μας. Καλημέρα στη Μαρία. Από τη Σικέση Μαρία, οι Έλληνες, λέει, χάνονται και αυτός χαριεντίζεται με τι άνθρωπο μπλέξαμε, ο εαυτός του, η τσέπη του και η καταστροφή μας. Μπλέξαμε. Η αλήθεια είναι ότι μπλέξαμε. Και πώς θα ξεμπλέξουμε. Και άντε να δώσει τον Έλληνα να καταλάβει τώρα ότι έχει δύναμη στα χέρια του αλλά δεν τη χρησιμοποιεί. Καλημέρα στο Χρήστο, στο μοναχικό λύκο από την Ιρεμβέργη. Με υγεία και πάνω από όλα ευημερία και ο Τριαδικός Θεός, λέει, να μας ελεήσει. Καλημέρα στον άλλο το φίλο, τον Χρήστο, ο Πασχάλης. Και όταν προχθές, λέει, μόλις ψήφισαν τροπολογία κρυφά οι ευρωβουλευτές της Νουδού με την Αφροδιτούλα για τα μεταλλαγμένα στην Ευρωβουλή, δεν χορταίνουν, λέει, είναι όπως την ταινία του εντέρου στο μάχου. Τι εννοείς την ταινία του εντέρου στο μάχου? Ο Βασίλης, καλημέρα. Από Μαρκόπουλο Αττική σήμερα. Καλό υπόλοιπο, λέει. Κράτα ταμπούρε. Γεια σου, Βασίλη μου, καλημέρα. Στη Δέσποινα. Λάθος, λέει, όταν πέσει η Νέα Δημοκρατία το καλύτερο πεθάνει, λέει, ο πυθικό. Όχι, εντάξει, δεν θέλω. Ποτέ δεν θα ευχόμουν κάτι τέτοιο για κάποιον άνθρωπο να πάθει κάτι κακό. Αλλά εύχομαι να πάνε στη φυλακή, γιατί αυτό τους αξίζει. Έτσι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Από τη στιγμή που έχουν εγκληματίσει κατά της Ελλάδας, κατά των Ελλήνων, ναι, να πάνε στη φυλακή. Αλλά δεν θα ευχηθώ ποτέ κάποιος να χάσει την υγεία του, κάποιος να πεθάνει, να πάθει κάτι κακό. Εκείνος, η οικογένειά του, όχι, αυτά τα θεωρώ ακραία. Δεν το έχω μέσα μου. Αλλά δικαιοσύνη, ναι, εύχομαι να υπάρξει δικαιοσύνη, να έρθει η νέμεσης κάποια στιγμή. Γεια σου, Κωνσταντίνα μου, καλημέρα στην όμορφη Χαλκίδα. Στον Νικόλα από την Καλαμάτα, καλημέρα. Ελληνική ταυτότητα έβγαλε ή τη γερμανική? Δεν ξέρω, εκεί πέρα. Εκεί πέρα πρέπει να το ψάξουμε λίγο. Στην Ιορδάνα στο Βούπερταλ, καλημέρα. Με 34 βαθμούς, λέει, και σήμερα. Καλοκαιράκι στο Βούπερταλ. Η Δέσποινα, καλημέρα. Και αυτό δεν μπορούσα χθες να φάω, επειδή, λέει, ο Γκαντέμης έβγαλε ταυτότητα. Άλλη φορά ότι κάνει αυτός, λέει, να το λέτε, γιατί ξέρω ότι πότε θα με... για να ξέρω ότι πότε θα με κόβει η όρεξη. Ναι, ναι, θα σας ενημερώσουμε. Άμα βγάλει και τίποτα διαβατήριο, θα σας το πω. Ο Κωνσταντίνος, καλημέρα. Αφού το είπε ο Κερίδης, παιδιά, είμαστε παιδιά Οθωμανών, λέει. Τι πιο σύνηθες να συμβεί από το να γίνει Αθήνα άκρος Ισλαμική πρωτεύουσα? Όχι, πραγματικά είναι άσχημο αυτό το οποίο συμβαίνει. Το να έχουν κλείσει οι Έλληνες τα μαγαζιά τους, ας πούμε, και να τα έχουν πάρει οι ξένοι και να τα έχουν ανοίξει και να τα δουλεύουν, και δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται έτσι αποκρουστική η συγκεκριμένη εικόνα στο κέντρο των Αθηνών. Τώρα από εκεί και πέρα, αν κάποιος τους αρέσει, τι να πω. Πάντως το θέμα είναι ότι η περιοχή του κέντρου της Αθήνας έχει γίνει ένα γκέτο, το οποίο
δεν μπορείς να διασχίσεις με ασφάλεια ή δεν μπορείς να το διασχίσεις και καθόλου, δεν είναι. Στον Χρήστο, καλημέρα. Εν τω μεταξύ, λέει στο Διεθνέ Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο Αλλοδαπός ανεβάζει βίντεο από το χώρο εργασίας. Μόνο αλλοδαποί εργαζόμενοι, όπως δείχνει το βίντεο που έχει ανεβάσει στη σελίδα του αεροδρομίου στο Facebook. Δεν ξέρω, αυτό εδώ το βίντεο που μου έχει στείλει τώρα είναι εδώ από το Ελευθέριος Βενιζέλος. Δεν μπορώ να διακρίνω και τι γράφουν αυτά τα οποία έχουν στους στίχους. Δεν νομίζω να είναι το Βενιζέλος αυτό. Αν και έχει κάνει tag το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, αλλά δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω, είναι, τι να πω. Στον Νίκο, καλημέρα, ήρθαν οι πόντιοι και σας έφεραν ελληνικό πολιτισμό, καλημέρα από το Μόναχο. Έτσι είναι, έτσι ακριβώς είναι. Καλημέρα στην Ελευθερία. Δεν τους αγγίζει κανένας, λέει, είναι εγκληματίες. Το μόνο που τους νοιάζει είναι τα τομάρια τους. Ο Βασίλης από το Μόναχο, καλημέρα. Μία πρόταση, λέει. Ας φτιαχτεί ένα σποτάκι που θα παίζει καθημερινά στο σταθμό και θα έχει να κάνει με το γεγονός ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να συμμετάσχουμε στις επόμενες εκλογές. Μπορεί, λέει, να περιέχει δηλώσεις των παραγωγών του σταθμού, δηλώσεις των ακροατών και όποιον άλλον κρίνετε εσείς, ας παίζει καθημερινά, μήπως και αφυπνιστεί ο κόσμος. Το θέμα δεν είναι το σποτάκι, αφού τα λέμε σε κάθε εκπομπή. Δηλαδή, άμα δεν καταφέρουμε να αφυπνίσουμε τον κόσμο με αυτά που του λέμε, που φέρνουμε αποδείξεις κτλ. Για το πώς λειτουργεί το σύστημα, για το γεγονός ότι δεν είναι στημένες οι εκλογές όπως τις φαντάζεται ο κόσμος. Αποδεδειγμένα αυτά τα πράγματα, το σποτάκι τι να σε κάνει. Εντάξει, όχι ότι θα ήταν κακό, αλλά... Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ, από Τραπεζούντα και ο παππούς μου, λέει. Όσο για τον Σιμόπουλο, γέλασα, είναι τόσο άσχετος, λέει. Αντυπομονή και έρχεται το τέλος τους, τρέμουν την ελληνική λύση. Μακάρι να έρθει το πολιτικό τους τέλος, μακάρι, το εύχομαι. Μπας και μπορέσει αυτή η χώρα και ανακάμψει, μπας και μπορέσουμε λίγο και σταθούμε στα πόδια μας, μπας και μπορέσουμε και δούμε μια άσπρη μέρα σαν Έλληνες, βραδερφέ. Έτσι λίγο κάτι να γίνει. Καλημέρα στην Περσεφόνη. Πώς να κλείσει, λέει, της ΜΚΟ Κούλης, αφού η αδερφή του Αλεξάνδρα Μητσοτάκη έχει ΜΚΟ. Τι έγινε, λέει, με την Καριστιανού, άρχισαν να την παίρνουν χαμπάρι σιγά σιγά και Ρώσοι. Κάπου θεωρώ ότι η κυρία Καριστιανού κάπου την έχει ψωνίσει με τη δημοσιότητα. Ξέρετε κάτι, η δημοσιότητα είναι άτιμο πράγμα. Την έχω βιώσει από τα 16 μου που ξεκίνησα να ασχολούμαι.

σιγά σιγά ένας-ένας να φεύγουν, γιατί εντάξει, θα φανεί το τι ακριβώς γίνεται και το τι ακριβώς πρεσβεύει. Μου λένε κάποιοι, γιατί δεν συνεργάζεται, λέει, ο Βελόπουλος με την Καριστιανού. Και εσείς, ο Βελόπουλος θα συνεργαστεί με την Καριστιανού? Ο Βελόπουλος θα συνεργαστεί με την Καριστιανού. Καταρχάς, γιατί άμα το θέτετε έτσι, γιατί η Καριστιανού δεν είπε τον Βελόπουλο, θέλω να ενταχθώ στο κόμμα σου, να κάνουμε κάτι, να πολεμήσουμε αυτούς οι οποίοι σκότωσαν τα παιδιά μας. Γιατί ο Βελόπουλος εξ αρχής απαιτούσε δικαιοσύνη. Μάρτυρας κατηγορίας ήταν στο δικαστήριο. Έχει βγάλει πόσα στην φόρα στη Βουλή, με αποδεικτικά στοιχεία τα πάντα. Θα μπορούσε η κυρία Καριστιανού να τον πει ότι, ξέρεις τι, θέλω να ενταχθώ μαζί σου, ρε παιδί, για να πάμε να τους κλείσουμε φυλακή. Να δυναμώσουμε κι άλλο την ελληνική λύση, να τους κλείσουμε φυλακή. Αλλά η κυρία Καριστιανού τι έκανε? Έκανε το δικό της κόμμα, χωρίς να είναι πολιτικός, χωρίς να γνωρίζει από πολιτική. Δεν δίνει συνεντεύξεις. Σε πολλές εκ των περιπτώσεων ακυρώνει συνεντεύξεις τις οποίες θα πήγαινε να δώσει. Και αυτό γιατί? Γιατί δεν ξέρει τι να πει, γιατί φοβάται μην τη στριμώξουνε και δεν ξέρει τι να πει. Στο Θοδωρή, καλημέρα από το Περιστέρι. Άλλη μια μάνα κλαίει το χαμό του ανήλικου παιδιού του. Στα συλληπιτήρια, λέει, στην οικογένεια. Δυστυχώς. Δυστυχώς, άλλη μια μάνα σήμερα κλαίει το παιδί της. Για βλακίες, για ανοησίες, για οπαδικά, για σκιάντε να μην πω πρωί-πρωί. Ανοησίες που στερούν τις ζωές νέων ανθρώπων. Γεια σου, Αποστόλη μου, καλημέρα στον όμορφο Βόλο, στον πατέρα Παναγιώτη. Όταν πέσει, λέει, ο Ζαβός, βάζουμε όλοι φόκουερς, αρεφενέ, αγοράζουμε πανσέτες και εμείς οι δύο λόγου ζαχάρου, λέει, που έχουμε, θα ψήνουμε και θα τρώει ολόκληρο. Γιατί δεν κατάλαβα, μπορούμε να φάμε πανσετούλα, γιατί? Δεν μονεβάζει το ζάχαρο η πανσέτα. Δεν κατάλαβα. Εγώ το λέω, παιδιά, άμα πέσει η κυβέρνηση, θα ανοίξω πρωί-πρωί τα μικρόφωνα και θα σας καλέσω να κάνουμε πάρτι στην Αριστοτέλου. Αλήθεια το λέω. Στο Σάκη τον Έλλην, καλημέρα. Τους αρέσει, αλλά δεν τολμάνε, λέει, να πάνε μόνοι τους στο κέντρο. Έτσι θα μου άρεσε και εμένα, ναι. Ο Χάρης από το Μαρούσι, γιατί το τρώτε, λέει, αμάσιτο αυτό που κάνει ο Μητσοτάκης με τη νέα ταυτότητα? Είναι επικοινωνιακό τρίκο, όπως έκανε και με τα εμβόλια. Το ότι είδες, λέει, στην τηλεόραση δεν σημαίνει ότι συμβαίνει και στην πραγματικότητα. Να θυμίσω, λέει, το ίδιο έκανε και με τα εμβόλια. Είστε βέβαιοι ότι το έκανε και ποιος γνωρίζει τι περιείχε η ένεση? Όχι, εγώ δεν πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης έκανε εμβόλιο. Δεν το πιστεύω πραγματικά. Ούτε όλοι αυτοί οι οποίοι λανσάρανε τα εμβόλια και βγαίνανε στις κάμερες και δείχνανε υπερήφανοι ότι εμβολιάζονταν. Εγώ πιστεύω ότι νεράκι απλό τους βάζουν. Εγώ αυτό πιστεύω ειλικρινά. Και κάποια στιγμή είχε πει ο Βελόπουλος από το Βήμα της Βουλής: όσοι κάνετε το εμβόλιο, δείξτε μας τα πιστοποιητικά εμβολιασμού. Δείξτε μας ότι έχετε εμβολιαστεί πραγματικά. Δεν το έκανε κανένα. Δεν είχε κανένα προφανώς. Καλημέρα στον Κώστα. Οι πόντοι ήταν κατατρεγμένοι και πονεμένος λαός και πρέπει όλοι οι Έλληνες να τους σεβόμαστε με εκτίμηση. Ο Κώστας ο Μουτσέλος από τη Φιλιππιάδα Πρεβέζης και μου λέει ότι εδώ στη Φιλιππιάδα τους παίρνουν 10-10 φθηνά εργατικά χέρια και αναγκαζόμαστε να δουλεύουμε εμείς οι Έλληνες σχεδόν τζάμπα. Αυτό δεν είναι τραγικό αυτό το πράγμα? Φίλοι μου αγρότες, σταματήστε να τους παίρνετε αυτούς, γιατί παίρνετε φθηνά εργατικά χέρια, και πάρτε κανέναν Έλληνα. Θα μου πεις, ο Έλληνας δεν έρχεται με 6 ευρώ την ώρα να δουλέψει? Δώστε κάτι παραπάνω. Κάντε κάτι δηλαδή. Μη συμβάλλετε και εσείς στην καταστροφή της Ελλάδος. Καλημέρα στον Δημήτρη τον Τούλια. Καλημέρα στον επίτιμο. Γεια σου, Δημήτρη μου. Μια καλημέρα, λέει, απλή και ανθρώπινη. Τι καλύτερο από αυτό? Να πεις μια καλημέρα απλή, μια καλημέρα όπως είπες ανθρώπινη, μια καλημέρα την οποία θα την εννοείς και δεν θα τη λες απλά έτσι διπλικά. Σωστός, σωστός. Η κυρία Ελισάβετ, λέει, το καράβι βουλιάζει, τα ποντίκια άρχισαν να πηδούν από το καράβι, ας κάνει πάλι με τον Κασελάκη. Θέλω να το πάλι μια φορά. Είχαμε μια ακροάτρια η οποία μας ακούει από το Καράκας της Βενεζουέλας. Άμα θέλει, ας στείλει ένα μήνυμα στο Viber, αν μας ακούει αυτή την ώρα, στο 69074-83-484, για να επικοινωνήσουμε μαζί της, να μας δώσει έτσι λίγο, αν θέλει, μια εικόνα για το τι συμβαίνει εκεί πέρα. Μετά από τους δύο ισχυρούς σεισμούς 5,5 και 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, οι οποίοι προκάλεσαν πτώσεις κτηρίων. Μέχρι στιγμής οι αρχές κάνουν λόγο για 3 νεκρούς και δεκάδες εγκλωβισμένους κάτω από τα συντρίμια. Να μας δώσει, αν θέλει, μια εικόνα για το τι μελιγενέστε, για το τι γίνεται εκεί πέρα στην περιοχή.

Τον 8. Κάπου εδώ σιγά σιγά θα πρέπει να ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο για την ακρόαση και την συμμετοχή. Θεού θέλοντος. Η Βέρα μου λέει για να μην παίρνει τηλέφωνο. Έλα ρε εσύ, κάτσε καλά τώρα. Μπορεί να μας ακούει η γυναίκα, μην λες τέτοια πράγματα. Ο Θεός να φυλάει. Λοιπόν, Θεού θέλοντος, αύριο το πρωί θα είμαστε εδώ πέρα πάλι στις 6. Υγεία να έχουμε, να ανοίξουμε τα μικρόφωνα, να τα ξαναπούμε. Εύχομαι από καρδιάς να έχετε ένα όμορφο πρωινό Πέμπτης. Κάντε υπομονή, αύριο είναι Παρασκευή, Σαββατοκύριακο έρχεται. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα σας, καλή συνέχεια, καλό πρωινό.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Βάλε ένταση. Είναι καλοκαίρι.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Θλίψη προκάλεσε στην Αιτωλοκαρνανία η είδηση του θανάτου της Μαρίας Τσούτσου, της γυναίκας που αφιέρωσε τη ζωή της στη στήριξη παιδιών και ατόμων με νοητικές δυσκολίες. Η Μαρία Τσούτσου, μητέρα του αείμνηστου Γιώργου, μετέτρεψε την προσωπική της δοκιμασία σε δύναμη προσφοράς, συμβάλλοντας καθοριστικά στη δημιουργία του εργαστηρίου Παναγία Ελεούσα, το οποίο από το 1990 αποτελεί σημείο αναφοράς για την ειδική αγωγή στην περιοχή. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 11 το πρωί στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας, ενώ η σωρός θα βρίσκεται στο ναό από τις 10.30. Ο Δήμος Αγρινίου εκφράζει τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια της Μαρίας Τσούτσου, μιας προσωπικότητας που αφιέρωσε τη ζωή της στην προσφορά προς τον συνάνθρωπο και ιδιαίτερα στα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους. Η Μαρία Τσούτσου ταύτισε το όνομά της με το εργαστήριο Παναγία Ελεούσα, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία παρακαταθήκη ανθρωπιάς, αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς. Το έργο της θα παραμείνει ζωντανό μέσα από τις ζωές των ανθρώπων που στήριξε και την ελπίδα που προσέφερε σε εκατοντάδες οικογένειες της περιοχής. Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου αποφάσισε την απόδοση τιμών στη Μαρία Παφλιοτέλη Τσούτσου, αναγνωρίζοντας τη σπουδαία και διαχρονική προσφορά της στο συνάνθρωπο και ιδιαίτερα στα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους. Μεταξύ των αποφάσεων περιλαμβάνονται η τήρηση ενός λεπτού σιγής στην επόμενη συνεδρίαση του σώματος, η έκφραση συλληπιτηρίων προς την οικογένειά της, η παρουσία του Δημάρχου και μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στην εξόδιο ακολουθία με εκφώνηση επικίδιου λόγου, καθώς και η ονομασία ανώνυμη οδού του Αγρινίου σε οδό Μαρίας Τσούτσου. Το Δημοτικό Συμβούλιο χαρακτήρισε τις τιμές αυτές ως ελάχιστη αναγνώριση της πολύτιμης κοινωνικής παρακαταθήκης που άφησε πίσω της η ιδρύτρια του εργαστηρίου Παναγία Ελεούσα. Ανακοίνωση για την αλλαγή του λογοτύπου του ΔΠΘ Αγρινίου εξέδωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου Ερμής, καταγγέλλοντας ότι το θέμα δεν τέθηκε ποτέ στην ημερήσια διάταξη συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Θεάτρου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έλαβε ομόφωνη απόφαση για την επιλογή νέου λογοτύπου, ενώ δεν υπήρξε ενημέρωση για τα κριτήρια επιλογής του γραφίστα, ούτε για την αμοιβή του, η οποία ανέρχεται σε 1.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Το ζήτημα έθεσε στη συνεδρίαση της 22ης Ιουνίου ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΠΘ Κώστας Γιαννόπουλος, ο οποίος χαρακτήρισε αναλυθή την ανάρτηση στη διάβγεια περί ομόφωνης απόφασης για την αλλαγή του λογοτύπου. Παράλληλα, ο κύριος Γιαννόπουλος εξέφρασε επιφυλάξεις για την ανάγκη αλλαγής ενός σήματος που, όπως σημειώνει, έχει ταυτιστεί με τη μακρόχρονη πορεία του ΔΠΘ Αγρινίου. Εργασίες συντήρησης και βελτίωσης της αγροτικής οδοποιίας πραγματοποιούνται τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή του καινούριου Αγρινίου με στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας και τη διευκόλυνση των μετακινήσεων κατοίκων και αγροτών. Την επίβλεψη των παρεμβάσεων πραγματοποίησε η Πολιτική Προστασία της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοκαρνανίας στο πλαίσιο του σχεδιασμού και των δράσεων πρόληψης και πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Σε αστοχή υλικού αποδίδει ο Δήμος Ξηρομέρου τις συνεχείς βλάβες που καταγράφονται στο δίκτυο ίδρευσης του συνοικισμού Γιφτοκάλυβα της Δημοτικής Κοινότητας Αστακού. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος έχει προγραμματιστεί η αντικατάσταση του ελαττωματικού εξοπλισμού εντός της αυριανής ημέρας. Από τα τέλη Ιουνίου ξεκινούν οι ηλεκτρονικές εγγραφές των μαθητών στο ΕΠΑΛ Καινουργίου για το σχολικό έτος 2026-2027. Το ΕΠΑΛ Καινουργίου συνδυάζει τη γενική παιδεία με την επαγγελματική εκπαίδευση, προσφέροντας στους μαθητές τη δυνατότητα τόσο για άμεση ένταξη στην αγορά εργασίας, όσο και για συνέχιση των σπουδών τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Για τη νέα σχολική χρονιά θα λειτουργήσουν οι τομείς μηχανολογίας και διοίκησης και οικονομίας, παρέχοντας σύγχρονες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές στους μαθητές. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
0: Ράδιο Όραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό. Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
2: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com.
3: Αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
4: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4O's Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4O's Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
0: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
5: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασίμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα, αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
0: Ξενοδοχείο Θεοξένια, στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου, για αξέχαστες διακοπές στη λιμνοθάλασσα. Απολαύστε το πρωινό, το μεσημεριανό ή το ποτό σας δίπλα στην πισίνα. Γνωρίστε τα μουσεία της ιστορικής πόλης. Ψαρέψτε, ξεκουραστείτε στις πανέμορφες παραλίες. Κάντε ιαματικά λουτρά και λασπόλουτρα. Και μην ξεχνάτε, στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Τηλέφωνα κρατήσεων 26310-22683. 6908-671-725.
6: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
7: Μήπως να πετάμε τότε?
6: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
8: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι?
9: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
10: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
9: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
10: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
9: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
10: Καθαριστήρια So Clean.
9: Στο Αγρίνιο με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
10: και Πλατεία 3 Φανάρια.
9: Και στο www.soclean.gr.
8: Είδες, μαμά, έχει σύμμαχο το Show Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
11: Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Revoil Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoil Καμαρέτσος Γιώργος Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
12: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
13: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
12: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
13: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
12: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
13: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
12: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
13: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
12: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
13: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
14: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matsas Equipment.
15: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matsas Equipment.
14: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matsas Equipment.
15: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matsas Equipment.
14: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
15: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410-47100.
14: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
16: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
17: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
16: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
14: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
16: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσι Κώστας.
14: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
16: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
18: Πώς κοιμήθηκες χθες?
19: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
18: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
20: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
18: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
20: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
21: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 8:30.
2: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 2641-046-922. Κάμπινγκ Πανόραμα, Πρέβεζα. Στο Μονολίθι, τη μεγαλύτερη παραλία των Βαλκανίων. Εδώ τα έχεις όλα. Είτε ψάχνεις ηρεμία, είτε περιπέτεια. Σε περιμένει ο πιο αναπαυτικός σκιασμένος χώρος. Ταβέρνα με θέα, ζεστό νερό όλη μέρα. Wi-Fi, κουζίνες, πλυντήριο. Τα έχουμε φροντίσει όλα. Κάμπινγκ Πανόραμα, Πρέβεζα. Φύγε απ' όλα. Έλα στα πάντα. 2682-051-212.
3: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
4: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
3: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
4: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
3: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
4: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
5: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
4: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
6: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631.
5: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
7: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό, Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα, Σπύρου Τσικνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 2641-0-25-472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά, η κορυφαία επιλογή.
8: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641-055-829, 6984-69-65-82.
9: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
10: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
9: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
11: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar, πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-0-22-122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
9: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
11: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
9: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
12: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
13: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
14: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27, στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
15: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-20-117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
16: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bulubasis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bulubasis Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Bulubasis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
17: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
18: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
19: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
18: Από πού την είχατε πάρει?
19: Από το γυροδικείο.
20: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
19: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
20: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
21: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
22: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
21: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
22: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
23: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
24: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων, Σουλίου 49, 2641-0-25-776.
0: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
24: Ράδιο Όραμα 101,7. Η μουσική που σου κολλάει, όπως το αντιλιακό.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Βάλε ένταση. Είναι καλοκαίρι.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Θλίψη προκάλεσε στην Αιτωλοκαρνανία η είδηση του θανάτου της Μαρίας Τσούτσου, της γυναίκας που αφιέρωσε τη ζωή της στη στήριξη παιδιών και ατόμων με νοητικές δυσκολίες. Η Μαρία Τσούτσου, μητέρα του αείμνηστου Γιώργου, μετέτρεψε την προσωπική της δοκιμασία σε δύναμη προσφοράς, συμβάλλοντας καθοριστικά στη δημιουργία του εργαστηρίου Παναγία Ελεούσα, το οποίο από το 1990 αποτελεί σημείο αναφοράς για την ειδική αγωγή στην περιοχή. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 11 το πρωί, στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας, ενώ η σωρός θα βρίσκεται στο ναό από τις 10.30. Ο Δήμος Αγρινιού εκφράζει τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια της Μαρίας Τσούτσου, μιας προσωπικότητας που αφιέρωσε τη ζωή της στην προσφορά προς τον συνάνθρωπο και ιδιαίτερα στα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους. Η Μαρία Τσούτσου ταύτισε το όνομά της με το εργαστήριο Παναγία Ελεούσα, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία παρακαταθήκη ανθρωπιάς, αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς. Το έργο της θα παραμείνει ζωντανό μέσα από τις ζωές των ανθρώπων που στήριξε και την ελπίδα που προσέφερε σε εκατοντάδες οικογένειες της περιοχής. Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου αποφάσισε την απόδοση τιμών στη Μαρία Παφλιοτέλη Τσούτσου, αναγνωρίζοντας τη σπουδαία και διαχρονική προσφορά της στο συνάνθρωπο και ιδιαίτερα στα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους. Μεταξύ των αποφάσεων περιλαμβάνονται η τήρηση ενός λεπτού σιγής στην επόμενη συνεδρίαση του σώματος, η έκφραση συλληπιτηρίων προς την οικογένειά της, η παρουσία του Δημάρχου και μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στην εξόδιο ακολουθία με εκφώνηση επικίδιου λόγου, καθώς και η ονομασία ανώνυμη Μισοδού του Αγρινίου σε οδό Μαρίας Τσούτσου. Το Δημοτικό Συμβούλιο χαρακτήρισε τις τιμές αυτές ως ελάχιστη αναγνώριση της πολύτιμης κοινωνικής παρακαταθήκης που άφησε πίσω της η ιδρύτρια του εργαστηρίου Παναγία Ελεούσα. Ανακοίνωση για την αλλαγή του λογοτύπου του ΔΠΘ Αγρινίου εξέδωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου Ερμής, καταγγέλλοντας ότι το θέμα δεν τέθηκε ποτέ στην ημερήσια διάταξη συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Θεάτρου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έλαβε ομόφωνη απόφαση για την επιλογή νέου λογοτύπου, ενώ δεν υπήρξε ενημέρωση για τα κριτήρια επιλογής του γραφίστα, ούτε για την αμοιβή του, η οποία ανέρχεται σε 1.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Το ζήτημα έθεσε στη συνεδρίαση της 22ης Ιουνίου ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΠΘ Κώστας Γιαννόπουλος, ο οποίος χαρακτήρισε αναλυθή την ανάρτηση στη διάβγεια περί ομόφωνης απόφασης για την αλλαγή του λογοτύπου. Παράλληλα, ο κύριος Γιαννόπουλος εξέφρασε επιφυλάξεις για την ανάγκη αλλαγής ενός σήματος που, όπως σημειώνει, έχει ταυτιστεί με τη μακρόχρονη πορεία του ΔΠΘ Αγρινίου. Εργασίες συντήρησης και βελτίωσης της αγροτικής οδοποιίας πραγματοποιούνται τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή του καινούριου Αγρινίου με στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας και τη διευκόλυνση των μετακινήσεων κατοίκων και αγροτών. Την επίβλεψη των παρεμβάσεων πραγματοποίησε η Πολιτική Προστασία της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοκαρνανίας στο πλαίσιο του σχεδιασμού και των δράσεων πρόληψης και πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Σε αστοχία υλικού αποδίδει ο Δήμος Ξηρομέρου τις συνεχείς βλάβες που καταγράφονται στο δίκτυο ίδρευσης του συνοικισμού Γυφτοκάλυβα της Δημοτικής Κοινότητας Αστακού. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος έχει προγραμματιστεί η αντικατάσταση του ελαττωματικού εξοπλισμού εντός της αυριανής ημέρας. Από τα τέλη Ιουνίου ξεκινούν οι ηλεκτρονικές εγγραφές των μαθητών στο ΕΠΑΛ Καινουργίου για το σχολικό έτος 2026-2027. Το ΕΠΑΛ Καινουργίου συνδυάζει τη γενική παιδεία με την επαγγελματική εκπαίδευση, προσφέροντας στους μαθητές τη δυνατότητα τόσο για άμεση ένταξη στην αγορά εργασίας, όσο και για συνέχιση των σπουδών τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Για τη νέα σχολική χρονιά θα λειτουργήσουν οι τομείς μηχανολογίας και διοίκησης και οικονομίας, παρέχοντας σύγχρονες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές στους μαθητές. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα. Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
0: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, πατισερί. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, πατισερί, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
3: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Όζα Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα, Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Ματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
0: Αύρα, η οικογενειακή ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα στον Ιδρύ Λευκάδας. Από το 1959 σερβίρουμε αυθεντικές ελληνικές γεύσεις με θέα τον Σκορπιό και τη Μαδουρή. Καθαρό περιβάλλον, δροσιά κάτω από τα δέντρα και ζεστή φιλοξενία. Φρέσκα ψάρια, ντόπιο κρέας, παραδοσιακά μαγειρευτά και μεζέδες για όλη την οικογένεια. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως το βράδυ. Ταβέρνα Αύρα. Η γεύση του καλοκαιριού. Δίπλα στη θάλασσα. Πληροφορίες κρατήσεις 26450 92 741 και nidrilevkas.gr. Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη της Αξιρομέρου. 2641 14 1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
4: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
5: Και ήρθε σε μένα. Στο Lifecare Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
4: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
5: Είπαμε Lifecare Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
6: Lifecare Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 7652 44.
5: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
7: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
8: Πώς κοιμήθηκες χθες?
9: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
8: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
8: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο.
10: Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Επιπλαδρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασεπιπλα.com 2-6-41-0-51-5-44 6-9-44-5-45-7-43 Επιπλαδρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
11: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
12: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
11: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
12: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
11: Για ατελείωτες βουτιές.
12: 6976-79-80-23.
13: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα, με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com.
14: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα. Βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
15: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
16: Απανέμι Beach Coffee Bar. Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα, απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972-514-107.
17: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο Ετωλικού Νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26-320-22-558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.

0: τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52 822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Musakian. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Musakian στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55 140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
2: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Nadia Rapti, Χεμήθεια, RPS, Nindo Dilenda, La Seine, Trilogy, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
3: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Ραδιοφωνία.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 9:30.
4: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
5: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 2641-3-04-218.
6: Οπ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πού είναι τα κουλουράκια?
7: Α, δεν ξέρω, δεν τα είδα.
6: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
7: Κοίτα ποιος μιλάει. Γιατί... Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
6: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Δολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Δώσε λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κορμί.
8: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
9: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
10: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνιαρη Shoes. By Bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Κορίνα, Αλέσια Βιάννη, Διάννα Καζάκου, Μιγκάτο, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
11: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών τη Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωσε τις ύλες γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελίου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
12: Πώς θα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
13: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
12: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
13: Δηλαδή,
12: θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο, ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθεί.
14: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Βολκάνο, Λάβα Καμίν, Άρτε.
15: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
14: Μακρύ 20 Αγρίνιο.
15: Τηλέφωνο 26410 27 940.
14: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύσεις στη θέρμανση.
16: Θες πέσιες λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές? Το θεμελί μόνο θες.
17: Ψητοπολείο θεμελής.
16: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
17: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410 520 79 από τις 12 το πρωί.
16: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
17: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
1: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
2: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας, εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
18: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand, καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
19: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, Πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410 55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
20: Άστε. Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
21: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
2: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26410-29-932. Και καλά και φθηνά.
22: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
23: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410 25 165.
24: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
0: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635 091 345. 6974 897 687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
3: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
0: Ράδιο Όραμα 101,7. Το καλοκαίρι σου στην πιο δροσερή εκδοχή του.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Δεν κόβει στη θάλασσα, ούτε εμάς.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Θλίψη προκάλεσε στην Αιτωλοκαρνανία η είδηση του θανάτου της Μαρίας Τσούτσου, της γυναίκας που αφιέρωσε τη ζωή της στη στήριξη παιδιών και ατόμων με νοητικές δυσκολίες. Η Μαρία Τσούτσου, μητέρα του αείμνηστου Γιώργου, μετέτρεψε την προσωπική της δοκιμασία σε δύναμη προσφοράς, συμβάλλοντας καθοριστικά στη δημιουργία του εργαστηρίου Παναγία Ελεούσα, το οποίο από το 1990 αποτελεί σημείο αναφοράς για την ειδική αγωγή στην περιοχή. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 11 το πρωί στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας, ενώ η σωρός θα βρίσκεται στο ναό από τις 10.30. Ο Δήμος Αγρινίου εκφράζει τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια της Μαρίας Τσούτσου, μιας προσωπικότητας που αφιέρωσε τη ζωή της στην προσφορά προς τον συνάνθρωπο και ιδιαίτερα στα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους. Η Μαρία Τσούτσου ταύτισε το όνομά της με το εργαστήριο Παναγία Ελεούσα, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία παρακαταθήκη ανθρωπιάς, αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς. Το έργο της θα παραμείνει ζωντανό μέσα από τις ζωές των ανθρώπων που στήριξε και την ελπίδα που προσέφερε σε εκατοντάδες οικογένειες της περιοχής. Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου αποφάσισε την απόδοση τιμών στη Μαρία Παφλιοτέλη Τσούτσου, αναγνωρίζοντας τη σπουδαία και διαχρονική προσφορά της στο συνάνθρωπο και ιδιαίτερα στα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους. Μεταξύ των αποφάσεων περιλαμβάνονται η τήρηση ενός λεπτού σιγής στην επόμενη συνεδρίαση του σώματος, η έκφραση συλληπιτηρίων προς την οικογένειά της, η παρουσία του Δημάρχου και μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στην εξόδιο ακολουθία με εκφώνηση επικίδιου λόγου, καθώς και η ονομασία ανώνυμη οδού του Αγρινίου σε οδό Μαρίας Τσούτσου. Το Δημοτικό Συμβούλιο χαρακτήρισε τις τιμές αυτές ως ελάχιστη αναγνώριση της πολύτιμης κοινωνικής παρακαταθήκης που άφησε πίσω της η ιδρύτρια του εργαστηρίου Παναγία Ελεούσα. Ανακοίνωση για την αλλαγή του λογοτύπου του ΔΠΘ Αγρινίου εξέδωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου Ερμής, καταγγέλλοντας ότι το θέμα δεν τέθηκε ποτέ στην ημερήσια διάταξη συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Θεάτρου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έλαβε ομόφωνη απόφαση για την επιλογή νέου λογοτύπου, ενώ δεν υπήρξε ενημέρωση για τα κριτήρια επιλογής του γραφίστα, ούτε για την αμοιβή του, η οποία ανέρχεται σε 1.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Το ζήτημα έθεσε στη συνεδρίαση της 22ης Ιουνίου ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΠΘ Κώστας Γιαννόπουλος, ο οποίος χαρακτήρισε αναλυθή την ανάρτηση στη διάβγεια περί ομόφωνης απόφασης για την αλλαγή του λογοτύπου. Παράλληλα, ο κ. Γιαννόπουλος εξέφρασε επιφυλάξεις για την ανάγκη αλλαγής ενός σήματος που, όπως σημειώνει, έχει ταυτιστεί με τη μακρόχρονη πορεία του ΔΠΘ Αγρινίου. Εργασίες συντήρησης και βελτίωσης της αγροτικής οδοποιίας πραγματοποιούνται τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή του καινούριου Αγρινίου με στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας και τη διευκόλυνση των μετακινήσεων κατοίκων και αγροτών. Την επίβλεψη των παρεμβάσεων πραγματοποίησε η Πολιτική Προστασία της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοκαρνανίας στο πλαίσιο του σχεδιασμού και των δράσεων πρόληψης και πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Σε αστοχία υλικού αποδίδει ο Δήμος Ξηρομέρου τις συνεχείς βλάβες που καταγράφονται στο δίκτυο ίδρευσης του συνοικισμού Γυφτοκάλυβα της Δημοτικής Κοινότητας Αστακού. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος έχει προγραμματιστεί η αντικατάσταση του ελαττωματικού εξοπλισμού εντός της αυριανής ημέρας. Από τα τέλη Ιουνίου ξεκινούν οι ηλεκτρονικές εγγραφές των μαθητών στο ΕΠΑΛ Καινουργίου για το σχολικό έτος 2026-2027. Το ΕΠΑΛ Καινουργίου συνδυάζει τη γενική παιδεία με την επαγγελματική εκπαίδευση, προσφέροντας στους μαθητές τη δυνατότητα τόσο για άμεση ένταξη στην αγορά εργασίας, όσο και για συνέχιση των σπουδών τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Για τη νέα σχολική χρονιά θα λειτουργήσουν οι τομείς μηχανολογίας και διοίκησης και οικονομίας, παρέχοντας σύγχρονες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές στους μαθητές. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος.
4: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος.
4: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
3: Πάθος για ραδιόφωνο.
0: Αναζητάτε μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία δίπλα στο κύμα? Ανακαλύψτε το Hippocampus Restaurant στο γραφικό Γέννη της Λευκάδας. Αυθεντική μεσογειακή κουζίνα με μοντέρνες πινελιές, χρησιμοποιώντας φρέσκα τοπικά υλικά από το 1994. Απολαύστε θαλασσινά, φιλέτα και ζυμαρικά σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική, κυριολεκτικά Επάνω στο νερό. Hippocampus Restaurant. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία φαγητού στο γέννη της Λευκάδας. Ανοιχτά καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι. Πληροφορίες κρατήσεις 6984 040 425. Hippocampus Λευκάδα papaki@gmail.com.
4: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
5: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
6: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
5: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
6: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
5: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
6: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
7: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
6: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
7: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 32 6262 και 6974 675631. Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
8: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
9: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
8: Από πού την είχατε πάρει?
9: Από το γυροδικείο!
10: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
9: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη στήλω στη μάνα της.
10: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
11: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
12: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
11: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410 49 049.
12: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
13: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
14: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ilias.
13: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
14: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
13: Dayandas Ilias. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
14: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
13: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
14: Dayandas Ilias και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
13: Τηλέφωνα 26410 22 990 και 6942 47 2720.
14: Dayandas Ilias. Η τέλεια λύση.
15: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός που πάει. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός που πάει στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ, παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός ΠΟΠΑΙ. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
0: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις, Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Ντίμις, για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
16: Πώς κοιμήθηκες χθες?
17: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
16: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
16: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
18: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμο Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
19: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δακλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
0: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα, με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ, μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα @gmail.com. Ξύπνησες? Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, snacks, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 2641-028-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα. Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο, από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
16: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
0: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
16: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
0: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
16: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
0: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
16: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
0: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
16: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
0: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
20: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
21: Μάλιστα.
20: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
21: Μέρι.
20: Έλα.
21: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
20: Γιατί?
21: Παίρνω στον καλύτερη. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
1: Καλλιτέρης. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
2: Καλλιτέρης με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975 684261. Ξέρει καλύτερα.
22: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,5.

είπε πως τελειώσατε, δεν θέλει να σε ξέρει. Μου είπε σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πως να σου το πω, λυπάμαι. Όμως εγώ

ο ψευτοεγωισμός της τι να σου πω, πώς να σ' το πω, λυπάμαι. Όμως εγώ

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 10:30.
2: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ράδιο όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
3: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
4: Μήπως να πετάμε τότε.
3: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
5: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
6: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
7: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
6: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
7: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
6: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
7: Καθαριστήρια So Clean.
6: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
7: και Πλατεία 3 Φανάρια.
6: Και στο www.soclean.gr.
5: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
8: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κούβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη Μαμά Μία.
9: Πιτσαρία Μαμά Μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μάμα Μία και η πίτσα Γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410 44555.
8: Μάμα Μία, η συνταγή της επιτυχίας.
10: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέβιων Yamaha.
11: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
10: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
11: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψου μας στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
12: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
13: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή.
14: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
12: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
14: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
12: Τηλέφωνο 26410 57 778.
14: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΘΑΠ Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
15: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
16: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, μπολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310 51 398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
17: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος. Καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος Μελαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 2631-0-555-76 και 6972-2124-43. Μία όαση δροσιάς και χαράς.
18: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στην Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
19: Λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπατάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
20: Κεραμιδάκι Greek Restaurant. Νικιάνα Λευκάδα. Φαγητό με άρωμα Ιωνίου. Παραδοσιακές γεύσεις. Αληθινή ελληνική κουζίνα. Φρέσκα υλικά. Οικογενειακό περιβάλλον. Με θέα τα καταγάλανα νερά. Σε μια τοποθεσία που σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα. Ψάρια, μαγειρευτά, μεσημέρι και βράδυ. Ανοιχτά κάθε μέρα. 2645-092-417 6986-8638-65.
21: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
22: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
21: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
23: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
21: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια εκυπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
23: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
21: Είτε είστε επαγγελματίας είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
24: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
25: Ραδιόραμα 101,7. Η μουσική που σου κολλάει, όπως το αντιλιακό.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Δεν κόβεις τη θάλασσα, ούτε εμάς.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Θλίψη προκάλεσε στην Αιτωλοκαρνανία η είδηση του θανάτου της Μαρίας Τσούτσου, της γυναίκας που αφιέρωσε τη ζωή της στη

0: εκπαίδευση παιδιών και ατόμων με νοητικές δυσκολίες. Η Μαρία Τσούτσου, μητέρα του αείμνηστου Γιώργου, μετέτρεψε την προσωπική της δοκιμασία σε δύναμη προσφοράς, συμβάλλοντας καθοριστικά στη δημιουργία του εργαστηρίου Παναγία Ελεούσα, το οποίο από το 1990 αποτελεί σημείο αναφοράς για την ειδική αγωγή στην περιοχή. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 11 το πρωί στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας, ενώ η σωρός θα βρίσκεται στο ναό από τις 10.30. Ο Δήμος Αγρινίου εκφράζει τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια της Μαρίας Τσούτσου, μιας προσωπικότητας που αφιέρωσε τη ζωή της στην προσφορά προς τον συνάνθρωπο και ιδιαίτερα στα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους. Η Μαρία Τσούτσου ταύτισε το όνομά της με το εργαστήριο Παναγία Ελεούσα, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία παρακαταθήκη ανθρωπιάς, αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς. Το έργο της θα παραμείνει ζωντανό μέσα από τις ζωές των ανθρώπων που στήριξε και την ελπίδα που προσέφερε σε εκατοντάδες οικογένειες της περιοχής. Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου αποφάσισε την απόδοση τιμών στη Μαρία Παφλιοτέλη Τσούτσου, αναγνωρίζοντας τη σπουδαία και διαχρονική προσφορά της στο συνάνθρωπο και ιδιαίτερα στα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους. Μεταξύ των αποφάσεων περιλαμβάνονται η τήρηση ενός λεπτού σιγής στην επόμενη συνεδρίαση του σώματος, η έκφραση συλληπιτηρίων προς την οικογένειά της, η παρουσία του Δημάρχου και μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στην εξόδιο ακολουθία με εκφώνηση επικίδιου λόγου, καθώς και η ονομασία ανώνυμη Μισοδού του Αγρινίου σε οδό Μαρία Τσούτσου. Το Δημοτικό Συμβούλιο χαρακτήρισε τις τιμές αυτές ως ελάχιστη αναγνώριση της πολύτιμης κοινωνικής παρακαταθήκης που άφησε πίσω της η ιδρύτρια του εργαστηρίου Παναγία Ελεούσα. Ανακοίνωση για την αλλαγή του λογοτύπου του ΔΠΘ Αγρινίου εξέδωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου Ερμής, καταγγέλλοντας ότι το θέμα δεν τέθηκε ποτέ στην ημερήσια διάταξη συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Θεάτρου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έλαβε ομόφωνη απόφαση για την επιλογή νέου λογοτύπου, ενώ δεν υπήρξε ενημέρωση για τα κριτήρια επιλογής του γραφίστα, ούτε για την αμοιβή του, η οποία ανέρχεται σε 1.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Το ζήτημα έθεσε στη συνεδρίαση της 22ης Ιουνίου ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΠΘ Κώστας Γιαννόπουλος, ο οποίος χαρακτήρισε αναλυθή την ανάρτηση στη διάβγεια περί ομόφωνης απόφασης για την αλλαγή του λογοτύπου. Παράλληλα, ο κ. Γιαννόπουλος εξέφρασε επιφυλάξεις για την ανάγκη αλλαγής ενός σήματος που, όπως σημειώνει, έχει ταυτιστεί με τη μακρόχρονη πορεία του ΔΠΘ Αγρινίου. Εργασίες συντήρησης και βελτίωσης της αγροτικής οδοποιίας πραγματοποιούνται τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή του καινούριου Αγρινίου με στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας και τη διευκόλυνση των μετακινήσεων κατοίκων και αγροτών. Την επίβλεψη των παρεμβάσεων πραγματοποίησε η Πολιτική Προστασία της Περιφερειακής Ενότητας Ετωλοκανανίας στο πλαίσιο του σχεδιασμού και των δράσεων πρόληψης και πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Σε αστοχία υλικού αποδίδει ο Δήμος Ξηρομέρου τις συνεχείς βλάβες που καταγράφονται στο δίκτυο ίδρευσης του συνοικισμού Γυφτοκάλυβα της Δημοτικής Κοινότητας Αστακού. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος έχει προγραμματιστεί η αντικατάσταση του ελαττωματικού εξοπλισμού εντός της αυριανής ημέρας. Από τα τέλη Ιουνίου ξεκινούν οι ηλεκτρονικές εγγραφές των μαθητών στο ΕΠΑΛ Καινουργίου για το σχολικό έτος 2026-2027. Το ΕΠΑΛ Καινουργείο συνδυάζει τη γενική παιδεία με την επαγγελματική εκπαίδευση, προσφέροντας στους μαθητές τη δυνατότητα τόσο για άμεση ένταξη στην αγορά εργασίας, όσο και για συνέχιση των σπουδών τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Για τη νέα σχολική χρονιά θα λειτουργήσουν οι τομείς μηχανολογίας και διοίκησης και οικονομίας, παρέχοντας σύγχρονες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές στους μαθητές. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
1: Ράδιο Όραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό. Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο ΑΠΑ Παπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
2: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
3: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82.
4: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
5: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02-827.
4: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
6: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-20-117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
7: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
8: Με τη μέθοδο Dallas.
7: Γκαραζόπορτες ρολά μηχανισμοί.
8: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
7: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
8: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
7: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
8: Dallas.
7: Γκαραζόπορτες ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
8: Τηλέφωνα 26410-45544
7: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
9: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
10: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26320-22558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
11: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith. Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com.
12: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
11: Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ, μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα, μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944-431-243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.
13: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
11: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
13: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
11: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
13: Για ατελείωτες βουτιές.
11: 6976-79-80-23.
14: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
15: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
16: Το Double Espresso Café.
15: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
16: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
15: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
16: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
15: Για delivery, καλέστε στο 26413-067-52 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
16: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή vault.
15: Double Espresso Café.
16: Διπλή απόλαυση.
17: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Δεν έχει WiFi η παραλία. Έχει εμάς.
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.
2: Για

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 11:30.
2: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
3: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto, Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
4: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
5: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
4: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
5: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Das, Protection και άλλα.
4: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
5: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
4: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
5: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
4: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
5: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
6: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
7: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 26410-56-354. Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922.
8: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
9: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
10: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
9: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
10: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
9: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
10: στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945 73 6091 και 6987 05 9838 και στο metallicacteria.com.
9: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
11: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
12: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
13: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε. Και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
12: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
14: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
12: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
14: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
12: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
15: Οικείων. Είδη οικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410-25776.
16: Πώς κοιμήθηκες χθες?
17: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
16: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
15: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
16: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
15: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410-51-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
18: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποθήτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
19: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.
15: Ράδιο Όραμα 101,7. Το καλοκαίρι σου στην πιο δροσερή εκδοχή του.

Με άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Δεν έχει WiFi παραλία? Έχει εμάς.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Θλίψη προκάλεσε στην Αιτωλοκαρνανία η είδηση του θανάτου της Μαρίας Τσούτσου, της γυναίκας που αφιέρωσε τη ζωή της στη στήριξη παιδιών και ατόμων με νοητικές δυσκολίες. Η Μαρία Τσούτσου, μητέρα του αείμνηστου Γιώργου, μετέτρεψε την προσωπική της δοκιμασία σε δύναμη προσφοράς, συμβάλλοντας καθοριστικά στη δημιουργία του εργαστηρίου Παναγία Ελεούσα, το οποίο από το 1990 αποτελεί σημείο αναφοράς για την ειδική αγωγή στην περιοχή. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 11 το πρωί, στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας, ενώ η

0: θα βρίσκεται στο ναό από τις 10.30. Ο Δήμος Αγρινίου εκφράζει τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια της Μαρίας Τσούτσου, μιας προσωπικότητας που αφιέρωσε τη ζωή της στην προσφορά προς τον συνάνθρωπο και ιδιαίτερα στα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους. Η Μαρία Τσούτσου ταύτισε το όνομά της με το εργαστήριο Παναγία Ελεούσα, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία παρακαταθήκη ανθρωπιάς, αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς. Το έργο της θα παραμείνει ζωντανό μέσα από τις ζωές των ανθρώπων που στήριξε και την ελπίδα που προσέφερε σε εκατοντάδες οικογένειες της περιοχής. Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου αποφάσισε την απόδοση τιμών στη Μαρία Παφλιοτέλη Τσούτσου, αναγνωρίζοντας τη σπουδαία και διαχρονική προσφορά της στο συνάνθρωπο και ιδιαίτερα στα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους. Μεταξύ των αποφάσεων περιλαμβάνονται η τήρηση ενός λεπτού σιγής στην επόμενη συνεδρίαση του σώματος, η έκφραση συλληπιτηρίων προς την οικογένειά της, η παρουσία του Δημάρχου και μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στην εξόδιο ακολουθία με εκφώνηση επικίδιου λόγου, καθώς και η ονομασία ανώνυμη Μισοδού του Αγρινίου σε οδό Μαρία Τσούτσου. Το Δημοτικό Συμβούλιο χαρακτήρισε τις τιμές αυτές ως ελάχιστη αναγνώριση της πολύτιμης κοινωνικής παρακαταθήκης που άφησε πίσω της η ιδρύτρια του εργαστηρίου Παναγία Ελεούσα. Ανακοίνωση για την αλλαγή του λογοτύπου του ΔΥΠΕΘΕ Αγρινίου εξέδωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου ο Ερμής, καταγγέλλοντας ότι το θέμα δεν τέθηκε ποτέ στην ημερήσια διάταξη συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Θεάτρου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έλαβε ομόφωνη απόφαση για την επιλογή νέου λογοτύπου, ενώ δεν υπήρξε ενημέρωση για τα κριτήρια επιλογής του γραφίστα, ούτε για την αμοιβή του, η οποία ανέρχεται σε 1.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Το ζήτημα έθεσε στη συνεδρίαση της 22ης Ιουνίου ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΥΠΕΘΕ Κώστας Γιαννόπουλος, ο οποίος χαρακτήρισε αναλυθή την ανάρτηση στη διάβγεια περί ομόφωνης απόφασης για την αλλαγή του λογοτύπου. Παράλληλα, ο κ. Γιαννόπουλος εξέφρασε επιφυλάξεις για την ανάγκη αλλαγής ενός σήματος που, όπως σημειώνει, έχει ταυτιστεί με τη μακρόχρονη πορεία του ΔΥΠΕΘΕ Αγρινίου. Εργασίες συντήρησης και βελτίωσης της αγροτικής οδοποιίας πραγματοποιούνται τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή του καινούριου Αγρινίου με στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας και τη διευκόλυνση των μετακινήσεων κατοίκων και αγροτών. Την επίβλεψη των παρεμβάσεων πραγματοποίησε η Πολιτική Προστασία της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοκανανίας στο πλαίσιο του σχεδιασμού και των δράσεων πρόληψης και πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Σε αστοχία υλικού αποδίδει ο Δήμος Ξηρομέρου τις συνεχείς βλάβες που χαταγράφονται στο δίκτυο ίδρευσης του συνοικισμού Γιφτοκάλυβα της Δημοτικής Κοινότητας Αστακού. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος έχει προγραμματιστεί η αντικατάσταση του ελαττωματικού εξοπλισμού εντός της αυριανής ημέρας. Από τα τέλη Ιουνίου ξεκινούν οι ηλεκτρονικές εγγραφές των μαθητών στο ΕΠΑΛ Καινουργίου για το σχολικό έτος 2026-2027. Το ΕΠΑΛ Καινουργίου συνδυάζει τη γενική παιδεία με την επαγγελματική εκπαίδευση, προσφέροντας στους μαθητές τη δυνατότητα τόσο για άμεση ένταξη στην αγορά εργασίας, όσο και για συνέχιση των σπουδών τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Για τη νέα σχολική χρονιά θα λειτουργήσουν οι τομείς μηχανολογίας και διοίκησης και οικονομίας, παρέχοντας σύγχρονες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές στους μαθητές. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
1: Η μέρα θέλει ράδιο όραμα.
2: Η νύχτα θέλει ράδιο όραμα.
1: Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410479. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
4: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
5: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης, με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων, αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικό Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326.
6: Απανέμι Beach Coffee Bar. Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα, απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές, με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972-514-107.
5: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
7: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα, με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ, μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
8: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
9: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
8: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
9: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
8: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
9: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
10: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
9: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
11: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932-326262 και 6974-675631.
10: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
12: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
13: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο, από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
14: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
13: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
14: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
13: Ζουμερά κρεατικά ψημένα όπως πρέπει.
14: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
13: Στο Σότο Σόπρα το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
14: Και για τους μικρούς μας φίλους δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
13: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
14: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
13: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
15: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Κόνια Ρισούς. Bye bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Superdry, Plankton, D. Franklin, Corina, Alessia Vianney, Diana Kazakou, Nigato, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
16: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matchas Equipment.
17: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matchas Equipment.
18: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matchas Equipment.
17: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγωμηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matchas Equipment.
18: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
17: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410 47100.
18: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
19: Ξενοδοχείο Θεοξένια, στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου, για αξέχαστες διακοπές στη λιμνοθάλασσα. Απολαύστε το πρωινό, το μεσημεριανό ή το ποτό σας δίπλα στην πισίνα. Γνωρίστε τα μουσεία της ιστορικής πόλης. Ψαρέψτε, ξεκουραστείτε στις πανέμορφες παραλίες. Κάντε ιαματικά λουτρά και λασπόλουτρα. Και μην ξεχνάτε, στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Τηλέφωνα κρατήσεων 26310 22683, 6908 671 725.
20: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand, καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
21: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρο και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, Πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410 55261. Άντε και καλή μας όρεξη.

0: ήρθαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
2: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
1: Από πού την είχατε πάρει?
2: Από το γυροδικείο!
3: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
2: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
3: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
4: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
5: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
4: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
5: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
6: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Γιώργος Νταλάρας.
1: Ράδιο Όραμα 101,7. Ό,τι παίζει στην άμμο, παίζει πρώτα εδώ.

0: Πάθος
1: για ραδιόφωνο.
0: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
0: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 12:30.
4: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο Ράδιο Όραμα 101,7.
5: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
3: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
5: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
3: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
5: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
3: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
5: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
3: Πακέτα διακοπών.
5: Κρουαζιέρες.
3: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
3: Τηλέφωνο 26410-58314.
5: Και στο trichonidatravel.gr.
3: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε. Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
6: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας, εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
7: Πώς κοιμήθηκες χθες?
8: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
7: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
8: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
7: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
8: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410-51544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
9: Λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
10: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
11: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
10: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
12: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
10: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
12: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
10: Είτε είστε επαγγελματίας είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
13: Αύρα, η οικογενειακή ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα, στον Ιδρύ Λευκάδας.
6: Από το 1959 σερβίρουμε αυθεντικές ελληνικές γεύσεις με θέα τον Σκορπιό και τη Μαδουρή. Καθαρό περιβάλλον, δροσιά κάτω από τα δέντρα και ζεστή φιλοξενία. Φρέσκα ψάρια, ντόπιο κρέας, παραδοσιακά μαγειρευτά και μεζέδες για όλη την οικογένεια. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως το βράδυ. Ταβέρνα Αύρα. Η γεύση του καλοκαιριού. Δίπλα στη θάλασσα. Πληροφορίες κρατήσεις 26450-92-741 και nidrilevkas.gr.
0: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
6: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίντος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith. Camping Panorama Πρέβεζα. Στο Μονολίθι, τη μεγαλύτερη παραλία των Βαλκανίων. Εδώ τα έχεις όλα. Είτε ψάχνεις ηρεμία, είτε περιπέτεια. Σε περιμένει ο πιο αναπαυτικός, σκιασμένος χώρος. Ταβέρνα με θέα, ζεστό νερό όλη μέρα. Wi-Fi, κουζίνες, πλυντήριο. Τα έχουμε φροντίσει όλα. Κάμπινγκ Πανόραμα, Πρέβεζα. Φύγε απ' όλα. Έλα στα πάντα. 26820-51-212.
0: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
2: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
11: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλατα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
2: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
11: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
2: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 7652 44.
11: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
6: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 26350-91-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
13: Αχ, Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
14: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 2641-0-25-165. Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 2641-0-26-286. 2641-0-46-746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
15: Εφώνημα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Nadia Rapti, Χεμήθεια, RPS, Nindo Dilenda, Lassen, Trilogy, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βίρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
16: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
17: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τοστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
16: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
17: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
16: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστιμιά έχει σκέρτσο.
18: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Αν ήταν ποτό, θα είχε έξτρα πάγο.
1: Δε φταίει κανείς.

0: Πάθος
1: για ραδιόφωνο.
0: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
0: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος
0: για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι μία.
4: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας. Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218.
5: Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
6: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα.

0: στο Μπιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Craft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
1: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26 410 29 932. Και καλά και φθηνά.
2: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
3: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
4: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
3: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
4: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
3: Νταγιάντα Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
4: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
3: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
4: Νταγιάντα Σιλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
3: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47-2720.
4: Νταγιάντα Σιλίας. Η τέλεια λύση.
5: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
6: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
5: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
7: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
5: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
7: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
5: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
8: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
9: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμούσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
10: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47100.
11: Κεραμιδάκι Greek Restaurant. Νικιάνα Λευκάδα. φαγητό με άρωμα Ιωνίου, παραδοσιακές γεύσεις, αληθινή ελληνική κουζίνα, φρέσκα υλικά, οικογενειακό περιβάλλον, με θέα τα καταγάλανα νερά, σε μια τοποθεσία που σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα. Ψάρια, μαγειρευτά, μεσημέρι και βράδυ, ανοιχτά κάθε μέρα. 2645-092-417 6986-8638-65.
12: Αχ, οι μικροί μας αθλητές! Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
13: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
14: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
12: Εδώ, τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
14: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
12: Τηλέφωνο 26410-57-778.
14: Εδώ, θα βρείτε επίσης το ΚΘΑΠ Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
15: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους, σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
16: Σας ενδιαφέρει η τιμή? Σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα? Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας, www.meganol.gr. Και για online αγορές, επισκεφτείτε το e-shop μας, www.musakian.gr.
17: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
18: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
17: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου κι αν βρίσκεσαι.
18: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
19: Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
20: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
21: Μήπως να πετάμε τότε?
20: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
22: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι?
23: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
24: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
23: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
24: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
23: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
24: Καθαριστήρια So Clean.
23: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
24: και Πλατεία 3 Φανάρια.
23: Και στο www.soclean.gr.
22: Είδες, μαμά, έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
0: καλά, τι όμορφη βεράντα.
1: Επένδυση πέτρας, φιλενάδα, από το Σωτηρακόπουλο.
0: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
1: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
0: Και είσοδος υπέροχη.
1: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
0: Και το μπάρμπεκιου.
1: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
7: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
1: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
7: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-27940.
2: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
3: Ποτέ. Μόνο στο Μακεδονικό ενωθήκαμε και φωνάζαμε «Δεν πωλείται η Μακεδονία». Και δεν αλλοιώνεται η ιστορία. Και ο Τσίπρας είδατε τι έκανε. Και δεν είναι μόνο ο Τσίπρας μέσα σε αυτό. Είναι και ο Σαμαράς που ήταν υπουργός εξωτερικών και υπέγραφε, πρώτος που υπέγραψε την ονομασία Μακεδονία για τα Σκόπια ήταν ο Σαμαράς σαν υπουργός εξωτερικών. Και ο Μητσοτάκης μέσα είναι. Και ο Καραμαλής μέσα είναι. Και ο Τσίπρας μέσα είναι. Και η Πασόκη μέσα είναι. Με μια τεράστια ιστορία το Μακεδονικό. Όπως τώρα, μετά την προδοσία των Πρεσπών, γιατί δεν ήταν συμφωνία αυτή, ήταν προδοσία, έρχεται και η συνεκμετάλλευση του Αιγαίου. Έχουν πετάξει τις πληροφορίες για να μπουν τα ερεθίσματα στο μυαλό σας και κάπως έτσι συνηθίζετε τις προδοσίες. Γιατί αυτός είναι ο στόχος. Σου λέει, έλα εδώ ρε μάγκα, θα του πετάμε λίγο-λίγο συνεκμετάλλευση, ήρεμα νερά, να οι Τούρκοι είναι φίλοι μας, να το ένα, να το άλλο. Και θα συνηθίσει ο Έλληνας ότι θα παραδώσουμε το μισό Αιγαίο για συνεκμετάλλευση και όταν το παραδώσουμε ξέρετε τι θα πούνε. Το ξέραμε. Δεν θα αντιδράσουνε. Θα πούνε το ξέραμε. Δεν το ξέρατε. Τόσα χρόνια το λιβανίζουνε. Τόσα χρόνια το λένε ότι θα γίνει. Το ξέραμε ότι θα γίνει. Σας έχουνε πραγματικά μελετήσει. Ξέρουνε πώς σκέφτεστε. Ξέρουν ότι είστε αδιάφοροι. Ξέρουνε να σας χειραγωγούν και να σας εκμεταλλεύονται. Και επίσης, με όλο αυτό που γίνεται με τα ψυχοφάρμακα, με τα ναρκωτικά, με τον τζόγο, ό,τι κανάλι κι αν βάλεις, ό,τι κι αν ακούσεις, όπου κι αν δεις, υπάρχουν στοιχηματικές εταιρείες. Σας έχουν κάνει καναπεδάκηδες και ξερόλες, χωρίς να έχετε τη γνώση. Να πω ότι είναι ένας άνθρωπος καλλιεργημένος σε ένα κλάδο και ξέρει και μιλάει, να το σεβαστώ και να τον ακούσω. Βγαίνει τώρα η Ελεονόρα Μελέτη, ευρωβουλευτής. Επειδή κάνει, λέει, καλές πίτες. Και τι να κάνω δηλαδή εγώ τώρα, να ακούσω την Ελεονόρα Μελέτη να μου πει τι για τα εθνικά θέματα. Να υπερασπιστεί πώς την Ελλάδα. Εγώ θέλω σκυλιά του πολέμου σε αυτές τις θέσεις, καλός ή κακός. Θέλω ανθρώπους οι οποίοι αγωνίζονται και όχι ανθρώπους που κάνουν πίτες. Καλά ο Λαζαρίδης, ο Μακάριος δεν ήταν ο άνθρωπος που θα έβγαινε και θα έδινε πίσω τα λεφτά με κάτι πλαστά πτυχία, κάτι θέματα περίεργα και έλεγε εγώ θα δώσω πίσω τα λεφτά. Δηλώσεις τέτοιες δεν έκανε, κάνω λάθος? Και τώρα έχει κάνει μια δημοσίευση και γράφει ότι δεν υπάρχει πλαστό πτυχίο, δεν υπάρχουν λέει ψευδές δικαιολογητικά, δεν υπάρχουν λέει παράνομα, δεν υπάρχει λέει παράνομο οικονομικό όφελος, δεν υπάρχει λέει καμία δική του παράνομη πράξη, τίποτα. Ο άνθρωπος είναι αθώος. Όπως όλοι οι νεοδημοκράτες, το ίδιο αφήγημα. Είναι όλοι αθώοι. Εδώ βγήκε ο Άδωνης Γεωργιάδης και μας είπε ότι είναι τίμιος. Τρίτη ώρα θα έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Βασιλιάδη να μιλήσουμε για τα ποσοστά. Γιατί χθες είδα μία δημοσκόπηση. Νέες μετρήσεις που δίνουν στον Τσίπρα 21%. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε. Δεν θα υπάρχουν άλλα κόμματα. Στην επόμενη δημοσκόπηση της Real Polls θα είναι μόνο Τσίπρας με 100%. Εντάξει. Γιατί έτσι παίζεται το παιχνίδι. Και όποιος δεν γουστάρει, πρόβλημά του. Που πλέον βγαίνουν στο διαδίκτυο όλοι και κάνουν δημοσκοπήσεις. Ο κάθε τσιριμόκος κάνει και μια δημοσκόπηση. Με το AI, να λίγο με ένα ερωτηματολόγιο σε 5 φίλους του. Όλοι παρουσιάζει ο καθένας ό,τι γουστάρει. Και θα τον ρωτήσω τρίτη ώρα τον Γιώργο. Για ποιο λόγο δεν υπάρχει έλεγχος, όπως είπαμε και την άλλη φορά, στο ποιος βγάζει δημοσκοπήσεις. Κανονικά θα έπρεπε να είναι αυστηρή με αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται ο καθένας να παρουσιάζει ό,τι γουστάρει. Και δεν γίνεται ο καθένας να κάνει μια ανάρτηση και να γράφει ορίστε μια δημοσκόπηση που έκανα μόνος μου. Δημοσκοπήσεις θα έπρεπε να κάνουν μόνο αυτοί οι οποίοι έχουν την άδεια να το κάνουν, για να μην παρεμβάλλεται η σκέψη του Έλληνα πολίτη. Και θα πούμε και αν αυτοί που κάνουν δημοσκοπήσεις βαδίζουν καλά. Γιατί 21% Τσίπρας δεν έχει σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Δεν την πιστεύω με τίποτα τη δημοσκόπηση, σας το λέω, μα. Αλλά 5-6 οικογένειες, όπως ξέρετε όλοι, όταν στηρίζουν συγκεκριμένα πρόσωπα, όταν έχουν καναλάκια και όταν χώνουν τα λεφτάκια, αλλάζει η κατάσταση. Τώρα, μιας και μιλάω για τον Τσίπρα, έχω ένα ηχητικό. Παρακαλώ πολύ τη γραμματεία, το εμπορικό τμήμα, κάποιον από την αίθουσα σύνταξη να φέρει τη σουγκαρίστρα. Γιατί θα στάξουν σάλια από τον υπολογιστή τώρα με τα ηχητικά αυτά. Θυμάμαι τον Θωμάτο Μόσχο, ο οποίος δεν είχε την καλύτερη άποψη για τον Τσίπρα. Όταν ήταν κοντά στον Κασελάκη, δεν είχε καλή άποψη για τον Τσίπρα. Όταν ήταν κοντά στο Βαρουφάκι, δεν είχε καλή άποψη για τον Τσίπρα. Και τώρα φήμες, που δεν υιοθετώ, φήμες λένε ότι έχει πέσει μια προσφορά στο τραπέζι. Φήμες. Δεν υιοθετώ, σας λέω ότι ακούγεται. Ακούγεται το ότι του έταξε πρώτο όνομα στο επικρατείας ο Τσίπρας, του κύριου Μόσχου. Και ακούστε τι λέει. Ακούστε τι λέει.
4: Πώς το αποφασίσατε και γιατί το αποφασίσατε, κύριε Μόσχο, να είστε μαζί με τον Άλεξ Τσίπρα σε αυτό το νέο εγχείρημα?
5: Έχουμε μιλήσει με διάφορους πολιτικούς. Ειδικά εγώ προσωπικά έχω μιλήσει με αρκετούς, είτε βουλευτές είτε υπουργούς, ακόμα και πρωθυπουργούς. Νομίζω ότι ήταν από όλες τις συζητήσεις που έχω κάνει με όλους τους πολιτικούς, ο κύριος Τσίπρας διαφέρει από όλους.
6: Go back, κυρία Μέρκελ! Go back, κύριε Σόιμπλε!
5: Ήταν απόλυτα ειλικρινής μαζί μας στο τι
6: μπορούμε.
5: Ήταν απόλυτα ειλικρινής μαζί μας στο τι μπορούμε να κάνουμε και τι όχι και ποια θα είναι τα νέα δεδομένα. Επειδή είμαστε μια ομάδα ανθρώπων που συντελούμε το συγκεκριμένο εγχείρημα, του θέσαμε διάφορα είτε ερωτήματα είτε διεκδικήσεις που είχαμε κτλ. Μας είπε ότι μπορούμε να τα υλοποιήσουμε και ότι θα συνεισφέρουμε στο κλάδο. Δέχτηκε τέλος πάντων αυτά που θέλαμε. Υπήρξαν και οι διάφορες δεσμεύσεις για το εγχείρημα που προσπαθούμε να κάνουμε.
6: Go back, κυρίες και κύριοι, της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης.
8: Όταν είδαμε όλη την αλλαγή, όταν δηλαδή ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση.
3: Λοιπόν, ακούστε λίγο. Γιατί θα τρελαθώ τελείως. Αυτά δεν υπάρχουν που ζούμε. Δεν υπάρχουν. Πρώτα απ' όλα, πότε κράτησε αυτά που είπε ο Τσίπρας? Ποτέ. Για βάλτε να ακούσουμε τι έλεγε το Θωμάτο Μόσχο. Για βάλτε να.
8: Προσωπικά συμπάθησα το Γιάννη το Βαρουφάκη και πήγαμε όλη την αλλαγή όταν δηλαδή ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Προσωπικά συμπάθησα το Γιάννη το Βαρουφάκη και πίστεψα πολύ σε αυτό να. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά που έλεγε: δεν είναι έτοιμος ο Τσίπρας να κλείσει το τηλέφωνο στη μούρη των Ευρωπαίων και να κάνει αυτό που πρέπει. Καλύτερα να μην βγει.
5: Επειδή και από όλους τους πολιτικούς που έχουμε ζητήσει μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το πώς μιλάει ο κύριος Τσίπρας.
6: Go back, κύριε.
3: Βλέπετε το πέρα δόθε, δεν είναι τυχαίο.
6: Της Τρόικας, η Ελλάδα δεν είναι πειραματόζω.
5: Πόσο διαφορετικός είναι και το πόσο ειλικρινά μας τα είπε τέλος πάντων σε σχέση με όλους τους άλλους.
6: Δεν θα ανεχτούμε να μετατρέψετε τη χώρα μας σε μπανανία και τον ελληνικό λαό σε φθηνή, ανασφάλιστη, αναλώσιμη και θυμωμένη μάζα.
5: Και πάνω κάτω ιδεολογικά συμφωνούμε.
8: Για το ΜΕΡΑ τη βλέπω πολύ θετικά, έχει κάνει πολύ καλή δουλειά και εμείς που συνεργαστήκαμε με τους βουλευτές και με όλη την οργάνωση προχωρήσαμε και αναδείξαμε πάρα πολλά θέματα.
5: Η διαφορά που έχω δει και με το ΜΕΡΑ 25 είναι ότι ο κ. Τσίπρας θέλει να κυβερνήσει.
9: Μάλιστα.
5: Θέλει να κάνει κυβέρνηση και να κυβερνήσει αυτό το τόπο.
6: Της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης.
8: Όταν είδαμε όλη την αλλαγή, όταν δηλαδή ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, προσωπικά συμπάθησα το Γιάννη το Βαρουφάκη και πίστεψα πολύ σε αυτό να. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά που έλεγε: δεν είναι έτοιμος ο Τσίπρας να κλείσει το τηλέφωνο στη μούρη των Ευρωπαίων και να κάνει αυτό που πρέπει. Καλύτερα να μην βγει.
3: Βρε πως αλλάζει άποψη ο άνθρωπος. Βρε πως γυρνάει το μπιφτέκι ο άνθρωπος. Ρε αδερφέ, τι άλλο θα ζήσουμε? Τι άλλο θα ζήσουμε? Τώρα είναι δηλαδή κατάλληλος ο Τσίπρας? Τότε δεν ήτανε? Όταν ήταν στο ΜέΡΑ25 ο Μόσχος μας έλεγε ότι δεν είναι κατάλληλος να κλείσει το τηλέφωνο στη μάπα των Ευρωπαίων. Τώρα τι άλλαξε και είναι δηλαδή ο κατάλληλος? Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδιά. Μπορείτε να με εξηγήσετε εσείς. Μήπως φταίνε αυτές οι φήμες. Μήπως φταίνε όλα αυτά που λέγονται από την κοινωνία. Ότι υπάρχει πιθανότητα και περίπτωση να του έταξε πρώτο όνομα στο επικρατείας. Τι δύναμη μπορεί να έχει μια καρέκλα. Τεράστια δύναμη. Και με βρίζουν για αυτά που λέω και μου στέλνουν μηνύματα, γιατί χθες έκανα μια ανάλυση για τη Μακεδονία και για το τι ακριβώς συμβαίνει με τη Μακεδονία και για ποιο λόγο είναι ελληνικότατη η Μακεδονία και δεν υπάρχουν Σλάβοι Μακεδόνες. Και μου στέλνανε κάτι αστεία μηνύματα, κάτι τύποι και κάτι τύπισες, και άλλοι μου έγραφε: ντροπή σου σε ρέτη, κατηγορείς τον κύριο Τσίπρα. Αυτή η γυναίκα πιθανότατα, όταν ήταν κυβέρνηση ο Τσίπρας, έβριζε. Και έλεγε: δεν γίνεται να περιμένω 10 ώρες στο ATM, γιατί έφεραν τα capital control. Αλλά όταν οι άνθρωποι είναι χρυσόψαρα και ξεχνάνε, γιατί δεν θυμούνται τι εστί Τσίπρας, έτσι είναι. Τους πιάνει μια απελπισία, τους παίζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μπαλίτσα με το δίπολο και να νουρίζονται. Να νουρίζονται. Εν τω μεταξύ ο Θωμάς ο Μόσχος, το έλεγα χθες, είναι πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Μακεδνός. Του Αγροτικού Συλλόγου Καστοριάς Μακεδνός. Και συντάχθηκε με τον πολιτικό προδότη της Μακεδονίας. Δεν βγάζει νόημα όλο αυτό. Δεν εξηγείται όλο αυτό. Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι υπάρχει καρέκλα στη μέση. Δυστυχώς. Ξέρετε, πριν μερικά χρόνια, θα σας πω μια ιστορία που μου είπε ένας άνθρωπος καλεσμένος, ήταν εδώ πέρα, εκτός αέρα μου την είχε πει. Πριν μερικά χρόνια, σε ένα συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών, τέθηκε το ζήτημα του ονόματος των Σκοπίων. Υπήρχε και ένας Έλληνας ομιλητής εκεί πέρα, δεν θα πούμε το όνομά του τώρα, ο οποίος ήταν ο πρώτος που ξεκίνησε την ομιλία σε αυτό το συνέδριο. Και απευθυνόμενος στο ακροατήριο, είπε κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Είπε ότι θέλω να σας πω όλους εσάς που ακούτε κάτι για τον Μέγα Αλέξανδρο. Και τους εξήγησε ότι όταν ο Μέγας Αλέξανδρος δάμασε τον Βουκεφάλα περίπου το 336 π.Χ., κατά το γυρισμό του, περνώντας τον Αξιό και βλέποντας το νερό, σκέφτηκε ο τεράστιος αυτός Έλληνας ηγέτης, ο Μέγας Αλέξανδρος, ότι ήταν μια καλή ευκαιρία να κάνει ένα μπάνιο. Και έβγαλε λοιπόν τα ρούχα του, τα κούμπησε σε έναν βράχο και μπήκε στο νερό. Έκανε το μπάνιο του και όταν βγήκε και θέλησε να ντυθεί, τα ρούχα του είχαν εξαφανιστεί. Και λέει στην ομιλία του ο Έλληνας ομιλητής σε αυτό το συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών για την ονομασία των Σκοπίων: τα ρούχα του τα έκλεψε ένας Σλάβος. Και πετάχθηκε οργισμένος ο εκπρόσωπος των Σλάβων και λέει: μα είναι δυνατόν να λες αυτά τα πράγματα? Οι Σλάβοι τότε δεν ήταν εκεί. Δεν ήταν σε αυτή την περιοχή. Και χαμογέλασε ο Έλληνας και του είπε: ωραία, τώρα που το ξεκαθαρίσαμε αυτό, μπορώ να ξεκινήσω και την κανονική ομιλία μου. Δεν υπήρχαν στην περιοχή Σλάβοι, το καταλαβαίνετε. Ήρθαν τον 6ο και 7ο αιώνα μετά Χριστού. Δεν έχουν καμία σχέση με τη Μακεδονία. Δεν υπήρχε καν η γλώσσα που μιλάνε. Και αν παγκοσμίως πλέον ρωτήσεις πού είναι η Μακεδονία, θα σου δείξουν τα Σκόπια. Γιατί οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω δεν γνωρίζουν την αλήθεια και δεν κάθονται να ασχοληθούν με το ποιος έχει δίκιο. Και γι' αυτό φταίει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας που έχει πει: δεν έχει σύνορα η θάλασσα. Ο Κοτζιάς του ΣΥΡΙΖΑ που έλεγε ότι δεν πρέπει να είμαστε μοναχοφάιδες. Ο Κατρούγκαλος. Ο Κατρούγκαλος, ρε, που βγήκε και είπε ότι η Τουρκία έχει δικαιώματα στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτοί ήτανε άρρωστοι οι άνθρωποι. Κάνανε δηλώσεις χωρίς να ξέρουν τι λένε. Ο Τσιρόνης, ρε, δεν είπε ότι το Καστελόριζο δεν ανήκει στο Αιγαίο. Ο Ζουράρης δεν έλεγε και να χάσουμε μερικά νησιά δεν πειράζει. Ο Μπαλάβας δεν ήθελε να περικόψουμε ισχυρότατα κιόλας τις εξοπλιστικές μας δαπάνες. Και έλεγε θα το ρισκάρουμε με την Τουρκία. ΣΥΡΙΖΕΗ είναι όλοι αυτοί. Δηλαδή τσιπρικοί. Ο Μουζάλας δεν φώναζε ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να είναι ασπίδα και ότι πρέπει να είναι μια πύλη εισόδου για τους μετανάστες. Πρέπει να είμαστε πύλη εισόδου για τους μετανάστες. Συμφωνείτε με αυτά? Το καταλαβαίνω ότι δεν σας αρέσει ο Μητσοτάκης. Συμφωνώ απόλυτα κι εγώ. Ότι πρέπει να φύγουν επιγόντως οι Νεοδημοκράτες και οι Πασόκοι. Και οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Ο Τσίπρας όμως είναι ΣΥΡΙΖΕΟΣ. Είναι ο άνθρωπος που κυβέρνησε την Ελλάδα και δεν σεβάστηκε το λαό και άλλαξε το δημοψήφισμα. Αυτός είναι ρε. Επειδή έκανε νέο κόμμα, τι σημαίνει δηλαδή ότι είναι άλλος? Τα στελέχη του κάνανε αυτές τις δηλώσεις που σας είπα μόλις. Αυτές είναι οι απόψεις τους. Υπάρχει περίπτωση να βγει ο Τσίπρας και να κλείσει τις ΜΚΟ? Αυτό πιστεύετε? Αργά ή γρήγορα θα πέσει η δικιά του η μάσκα. Συστημικός είναι. Δεν μπορείτε να το καταλάβετε? Μα είναι φοβερό ρε φίλε. Πόσο εύκολα ξεχνάτε ποιον έχετε απέναντί σας. Και όσο η Ελλάδα καταστρέφεται και όσο έχουν ξεπουλήσει τα πάντα, ο άλλος μου στέλνει μήνυμα και μου λέει σε έναν ζωολογικό κήπο πετάξανε λέει μέσα στα λιοντάρια ένα γουρούνι και δεν το φάγανε τα λιοντάρια το γουρούνι. Πώς το εξηγείς λέει αυτό? Ξέρω εγώ, μπορεί να ήταν μουσουλμάνοι. Μπορεί να πιστεύανε στον Αλλάχ τα λιοντάρια για να μην το φάγαν το γουρούνι. Προφανώς και ήταν ταϊσμένα. Είναι δυνατόν όμως να μου στέλνεις μήνυμα και να μου ρωτάς αυτό το πράγμα? Δηλαδή κάτι καλύτερο δεν μπορείς να ρωτήσεις? Ρώτησέ με αν θέλεις για ποιο λόγο Μητσοτάκης πήγε να οδηγήσει αγωνιστικό αυτοκίνητο. Γιατί το είδαμε και αυτό. Τι άλλο θα κάνει αυτός ο άνθρωπος, δεν ξέρω. Κάνει σκι, οδηγάει αγωνιστικά αυτοκίνητα. Πάει στις παραλίες με μαγιό. Συναντιέται με τον άντρα της Φόντερ Λάιν, του δίνει 32 εκατομμύρια. 600 εκατομμύρια έδωσε σε συμβουλευτικές εταιρείες. Δεν τον νοιάζει τίποτα. Κάνει TikTok, διαφημίζει μια καφετέρια πάνω σε ένα χειροδρομικό κέντρο. Τίποτα, δεν πάνε να σκούζουνε, σου λέει. Εγώ εδώ πέρα έχω, κρατάω τους μισούς. Τι, ποιος θα βγει? Δικαστική εξουσία. Και ορισμένη είναι από μένα, σου λέει. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα, πάω για ράλι. Πρέπει να πάμε κόντρα στο σύστημα. Έχετε χαζέψει. Δυστυχώς. Υπάρχουν και αφυπνισμένοι, υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν κατανοήσει την κατάσταση. Αλλά καλός ή κακός, με τα ίδια υλικά δεν μπορούμε να φέρουμε την ανατροπή. Και θεωρώ ότι μέσα από το ελληνικό κοινοβούλιο δεν έρχεται η λύση, γιατί τόσα χρόνια η νομοθετική εξουσία έχει φέρει τόσες τροπολογίες και τόσες ρυθμίσεις που έχουν καταφέρει να στήσουν ένα δικό τους κράτος να λειτουργεί όπως θέλουν αυτοί. Όταν ακούς ότι έχουν κάνει μόνιμο υφυπουργό, δηλαδή θα έρθει άλλη κυβέρνηση και ο ένας υφυπουργός θα είναι εκεί από την προηγούμενη. Όταν έχεις ακούσει ότι έχουν μόνιμο.
10: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
11: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 1:30.
12: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
13: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa.
14: Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50153. Kappa Imports, η κουλτούρα του καφέ.
15: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82.
16: Πώς κοιμήθηκες χθες?
15: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
16: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
15: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
16: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
15: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
17: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Όζα Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose, με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
15: Αναζητάτε μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία δίπλα στο κύμα? Ανακαλύψτε το Hippocampus Restaurant στο γραφικό Γέννη της Λευκάδας. Αυθεντική μεσογειακή κουζίνα με μοντέρνες πινελιές, χρησιμοποιώντας φρέσκα τοπικά υλικά από το 1994. Απολαύστε θαλασσινά, φιλέτα και ζυμαρικά σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική, κυριολεκτικά επάνω στο νερό. Hippocampus Restaurant. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία φαγητού στο Γέννη της Λευκάδας. Ανοιχτά καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι. Πληροφορίες κρατήσεις 6984 040 425. Hippocampus Λευκάδα @gmail.com.
18: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω, Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
15: Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ. Μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα. Μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944-431-243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.
16: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
15: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
16: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
15: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
16: Για ατελείωτες βουτιές.
15: 6976 79 80 23.
19: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική από κοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
20: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
21: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο φάσμα pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
10: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
3: Βλέπετε το απόσπασμα. Έβγαινε εδώ και έλεγε άλλα. Και ξαφνικά μια μέρα ερωτεύτηκε το Σαμαρά. Τι άλλαξε? Όπως και ο Μόσχος εκεί που έλεγε τα χειρότερα για τον Τσίπρα, λέει τώρα τα καλύτερα. Τι άλλαξε? Τώρα θα μου πεις εσείς, πιστεύετε τον καθένα? Εδώ πιστέψατε τον άλλο, τον στρατηγό από το TikTok, ρε. Θυμάστε έναν στρατηγό που έβγαινε στο TikTok και σας έλεγε πάμε να πάρουμε τα κλειδιά της Βουλής? Και βγαίνατε εδώ και μου λέγατε βρήκαμε ποιος θα μας σώσει. Και σας έλεγα ρε καθίστε καλά, θα σας σώσει τώρα ο στρατηγός από το TikTok. Και μαζευτήκατε έξω το Σύνταγμα και απαιτούσατε να σας δώσουν τα κλειδιά της Βουλής, ρε, αδεόφοβοι. Και φώναζα και έλεγα από εδώ πέρα να σας δώσω ένα μπρελόκ να βάλετε όταν θα σας δώσουν τα κλειδιά. Και με βρίζατε και λέγατε, α, πας κόντρα στο στρατηγό. Και γιατί το κάνεις αυτό και κάτι τέτοιες τρέλες. Ασχοληθείτε με αυτά που πρέπει. Ασχοληθείτε με τις δηλώσεις του αξιωματικού, του αρχηγού της αστυνομίας, ο οποίος έλεγε ότι πήγε ο Θεοδωρικάκος μέσα στο αστυνομικό τμήμα και του έλεγε να διαγράψει την αναφορά. Ασχοληθείτε με το ότι υπάρχει ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Ασχοληθείτε με την ποινή φυλάκισης της Ασημακοπούλου για την υπόθεση με τα email και το Υπουργείο Εσωτερικών. Και θα καταλάβετε αργά ή γρήγορα το ότι περισσότεροι άνθρωποι, τα περισσότερα στελέχη αυτή τη στιγμή αυτή τη κυβέρνηση έχουν το όνομά του σε μια δικογραφία. Ασχοληθείτε με το τι γίνεται με όλους αυτούς τους ανθρώπους που ξεκίνησαν να αποκαλύψουν τι πραγματικά έγινε στο έγκλημα των Τεμπών με την πυρόσφαιρα. Γιατί ξέρετε, πολλοί βγαίνουν εύκολα και λένε «Έλα μωρέ ο ψεκασμένος ο Σερέτης τώρα». «Έλα μωρέ οι ψεκασμένοι με τα ξυλόλια και τα βενζόλια». Όλοι αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ασχοληθεί με την υπόθεση. Αν τους ρωτήσεις τι έγινε στα Τέμπη, θα σου πούνε τράκαραν δυο τρένα. Αν τους ρωτήσεις πώς κάηκαν αυτοί οι άνθρωποι όμως που επέζησαν τη σύγκρουση, θα σου πούνε τα έλαια σιλικόνης. Όταν θα τους πεις ότι αφού βγαίνουν οι ίδιες οι εταιρείες που παράγουν τα έλαια σιλικόνης και λένε ότι τα έλαια σιλικόνης δεν προκαλούν έκρηξη και το αποδεικνύουν. Πιστεύεις το Μητσοτάκη? Όταν τους λες ότι ο Δημήτρης Καρόνης, ο καθηγητής που συνέταξε το πόρισμα για τα Τέμπη, δέχθηκε μια επίθεση και κάηκε το αμάξι του, ποιος μπορεί να είχε νταλγά να κάψει το αμάξι του καθηγητή που συνέταξε το πόρισμα για τα Τέμπη? Ποιος μπορεί να είχε νταλγά να ασχοληθεί με την κυρία Σοφία Αποστολάκη που μιλάει για ένα κακόψυχο αφεντικό που έχασε το γιο της και λέει ότι δεν ήταν αυτοκτονία αλλά δολοφονία? Ξέρετε ότι η Σοφία Αποστολάκη ήταν η πρώτη που ξεκίνησε ποινική δίωξη για ανθρώπους του Υπουργείου Μεταφορών? Το ξέρετε? Και με το που ξεκίνησε τις ποινικές διώξεις, ξαφνικά βρήκανε το γιο τους στον Τύρναβο. Με τον τρόπο, να μην τα λέω τώρα στον αέρα, που όλοι ξέρετε. Που βγήκαν οι κυνηγοί και είπαν ότι πριν 4 μέρες ο άνθρωπος δεν ήταν εδώ. Και έλειπε 1,5 μήνα. Και ακούσαμε για κάτι κομμένα δάχτυλα και για κάτι χτυπήματα στο κεφάλι και για κάτι τέτοια περίεργα. Μήπως λοιπόν ο ελληνικός λαός να αρχίζει να εξετάζει λίγο καλύτερα τα πράγματα? Μήπως να ασχοληθείτε και να ανακαλύψετε και να ψάξετε και να δείτε πότε νομοθετεί αυτή η Βουλή? Το ξέρετε ότι η Βουλή νομοθετεί όταν κοιμάται η χώρα? 8 στις 10 τροπολογίες έρχονται νύχτα. Σύμφωνα με μια μελέτη του ΚΕΦΗΜ, από τον Ιούλιο του 2023 έως τον Μάιο του 2026, το 76% των τροπολογιών κατατέθηκε μεταξύ 9 το βράδυ και 1 το πρωί. Το 52% κατατέθηκε μέσα στο 2ωρο 10 το βράδυ με 12. Αυτές οι τροπολογίες που ψηφίζονται την επόμενη μέρα, το 81% εμφανίζεται να έχει πάει αργά το βράδυ. Δηλαδή, η Βουλή καλείται να ελέγξει και να ψηφίσει ρυθμίσεις με ελάχιστο πραγματικό χρόνο προετοιμασίας. Αυτό δεν σας φαίνεται ύποπτο? Γιατί η αδιαφάνεια δεν εξαφανίστηκε, άλλαξε ώρα. Και το πρόβλημα δεν είναι μόνο πότε κατατίθενται οι τροπολογίες, αλλά και τι περιέχουνε. Λιγότερες τροπολογίες, αλλά πιο φορτωμένες, με περισσότερα άρθρα και συχνά με άσχετα μεταξύ τους ρυθμίσεις. Δηλαδή, σε μια τροπολογία για τη φορολογία, προσθέτουν και ένα άρθρο για τους παράνομους μετανάστες. Και το φέρνουνε και νύχτα. Πότε να προλάβεις να ελέγξεις, πότε να προλάβεις να συμφωνήσεις ή να διαφωνήσεις? Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος έχει γίνει σχεδόν διακοσμητικός, φίλοι μου. Το καταλαβαίνετε? Και κανένας δεν μιλάει. Και κανένας δεν λαλάει. Όλοι γαργάρα. Γιατί δεν βγαίνετε στα κανάλια όλοι εσείς οι δίθεν δημοσιογράφοι? Όλοι εσείς που παρουσιάζεστε, λες και είστε, να πούμε, οι επαναστάτες του αιώνα. Λες και βγάζετε τα θέματα του αιώνα, να πούμε. Βγάζουν εκεί πέρα μια δολοφονία που τους έχουν δώσει, να πούμε, από το αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Να, παράδειγμα, Μουρτζούκου. Πόσο καιρό με τη Μουρτζούκου. Πόσο καιρό με τα γλυκά νερά. Πόσο καιρό με όλες αυτές τις καταστάσεις. Και τι έγινε? Πλέον τα δικαστήρια δεν γίνονται στις δικαστικές αίθουσες, γίνονται στα πάνελ. Έτσι όπως σας το λέω, στα πάνελ. Και δεν ξέρετε και τι και πού έχει φτάσει η τεχνολογία, πού έχει φτάσει η επιστήμη. Είπε κάτι πολύ σωστό ο κύριος Μάνος. Θα σας βάλω το ηχητικό να τα ακούσετε. Τι έχει πει ο κύριος Μάνος για το πώς θα αντιδρούσε σήμερα ο Έλληνας ή ο κάθε άνθρωπος πάνω σε αυτό το πλανήτη αν του παρουσίαζαν σε μια τηλεόραση το ότι έχει κατέβει ένας δίσκος και έχει αφήσει ελεύθερα πράσινα ανθρωπάκια? Πώς θα αντιδρούσαν, πιστεύετε? Για βάλτε τον κύριο Μάνο να τον ακούσουμε.
0: Οι εξουσίες πάντοτε χρησιμοποιούσαν την τεχνολογία κρύβοντάς την από τους πολίτες. Όποιος λοιπόν είχε κάποια όπλα που δεν τα ξέρανε οι αντίπαλοι και διοικήθηκε πάντοτε τον πόλεμο και πάντοτε. Έτσι. Λοιπόν, το ίδιο γίνεται και σήμερα. Όταν το stealth, το αεροπλάνο, Το καταρρύψανε οι Ιουγκοσλάβοι. Αυτό πέτυχε 30 χρόνια πριν. Τη στιγμή αυτή η τεχνολογία έχει κάνει τέτοια άλματα, ώστε να μπορεί να δημιουργεί γεγονότα, τεχνολογικά γεγονότα, που να υποβάλλουν σε φόβο τον πληθυσμό. Σας λέω το εξής. Το πρόβλημα το ολογραφικό, ότι μπορώ να κάνω ολογραφίες και αντί να βλέπω τον τραγουδιστή στη σκηνή, να βλέπω το ολόγραμμά του χωρίς να καταλαβαίνω ότι είναι ολόγραμμα, προσέξτε. Αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπου θέλετε.
1: Χρησιμοποιήθηκε τώρα... σε συνέντευξη Ομπάμα.
0: Μπράβο.
1: Fake συνέντευξη.
0: Ναι, αλλά δεν με ενδιαφέρουν αυτά, αυτά είναι καλά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και αυτά ξέρουμε. Σας λέω τώρα εγώ. Ας πούμε σε έναν ναό, μουσουλμανικό, δεν ξέρω τι, και ξαφνικά να αρχίσουν να κατεβαίνουν ουροί του παραδείσου και να λένε σκοτώστε τους. Και οι άνθρωποι να μην ξέρουν τεχνολογία αυτή ότι υπάρχει. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Ή να, κάποια στιγμή σε ένα βουνό και τα λοιπά, να κατέβει ένα διαστημόπλαιο και να βγαίνουν πράσινα ανθρωπάκια. Και να διαδοθεί από τα μέσα ενημέρωση, δεν καταλαβαίνω και αυτοί, ότι ναι, το ποτάδε επιστήμονες, να το να σας δείξω εγώ τα βίντεο και όλα αυτά, τι θα γίνει στον κόσμο, θα διαλύει, είναι χαμός. Λοιπόν, για μένα θα πρέπει, ακόμα και αν δεν καταλαβαίνουν την επιστημονική λογική, οι άνθρωποι να ξέρουν τι έχει επιτύχει η τεχνολογία.
3: Παρουσίασαν στην τηλεόραση ότι πήγανε στο φεγγάρι και βάλανε μια σημαία. Εγώ δεν λέω ότι δεν έχει γίνει. Μπορεί να έχει γίνει. Μπορεί και να μην έχει γίνει. Ποιος μπορεί να την επιβεβαιώσει? Τώρα θα μου πεις, σε λίγο θα μας πεις ότι είναι επίπεδη η γη. Όχι, δεν είναι επίπεδη η γη. Είναι στρόγγυλη η γη. Αλλά πώς το γνωρίζετε? Δεν νομίζω να έχετε μπει σε κανένα διαστημόπλιο. Εγώ συμφωνώ μαζί σας, είναι στρόγγυλη η γη. Και αν πάρεις το αεροπλάνο, πας στη μία άκρη και χίλιες δυο θεωρίες και όλοι γνωρίζουν και όλοι ξέρουν. Αλλά μόνο η εμπειρία επιβεβαιώνει. Και το λέω αυτό για το παράδειγμα που έφερε ο κύριος Δανέζης. Αύριο, αν δείχναν στις τηλεοράσεις έναν υπτάμενο δίσκο, αυτό ακριβώς που περιέγραψε, να κατεβάζει πράσινα ανθρωπάκια σε μια περιοχή στην Αμερική, όλοι θα λέγανε ήρθαν οι εξωγήινοι. Θα το λέγανε, θα το πιστεύανε. Μα το έδειξε η τηλεόραση, θα λέγανε. Μα το έδειξε, ρε φίλε, το είδα. Και θα σκοτωνόντουσαν στα καφενεία. Άντε τώρα να πας σε κάνα χωριό σε καφενείο, να έχει γίνει αυτό. Άστο. Δεν γλιτώνεις με τίποτα. Ό,τι σας παρουσιάζουν λοιπόν, πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Δεν λέω ότι δεν συμβαίνει και τίποτα. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Όπως έλεγε ο Σιδηρόπουλος, κάποτε θα έρθουν γνωστικοί λογάδες και γραμματικοί για να σε πείσουν. Έχε το νου σου στο παιδί. Κλείσε την πόρτα με κλειδί, γιατί θα σε πουλήσουν. Παίζονται πολλά παιχνίδια και όλα αυτά τα παιχνίδια βασίζονται στα λόμπι και στα κέρδη. Δεν βασίζονται ούτε στη δική σας προσωπική οικονομική κατάσταση. Δεν βασίζονται ούτε στο να βοηθήσουν τον οικοκυριό σας και το μέλλον των παιδιών σας. Βασίζονται μόνο στην εξουσία. Και στο ποιος θα έχει τα περισσότερα. Είναι αυτή η δίψα τους. Ο άλλος έχει δισεκατομμύρια. Τρισεκατομμύριο έφτασε ο άλλος. Τρισεκατομμύρια έχει ο άλλος και ακόμα δουλεύει. Καλά ρε, είσαι άρρωστος. Έχεις τρισεκατομμύρια και ακόμα δουλεύεις. Πάρε κάνε τη ζωή σου, ρε. Όπως και οι Μητροπολίτες. Δεν βλέπεις. Ελπίδα για τη Χάλκη. Ελπίδα για την Κάλπη βασικά. Μια χαρά μοίρασε και τις αυξήσεις ο Μητσοτάκης στους Μητροπολίτες. Ζάχαρη και μέλι τα κουλούρια του Βαγγέλη. Τέλεια, τώρα τι παπάδες. Κάθε εβδομάδα μπαίνει ο μισθός. Τα πανηγύρια θα είναι, θα τους δείτε, πρώτη θέση. Πολλές φορές μου λένε, Γρηγόρη, τα λες τώρα έτσι και δεν σε χωνεύει κανένας. Εγώ θα σας πω να είστε ειλικρινείς. Γιατί? Για να μην θέλει κανένας να σας μιλήσει. Μόνο έτσι θα έχει το κεφάλι σας ήσυχο. Μόνο αν λέτε για όλους την αλήθεια. Ο άλλος μου λέει, έτσι πως το πας, λέει, δεν θα έχεις καλεσμένους. Εγώ φταίω που η μισή Ελλάδα, να πούμε, άλλα λέει και άλλα κάνει. Πώς να μιλήσω εγώ με έναν άνθρωπο που πριν μια εβδομάδα μου βρίζε τον Τσίπρα και τώρα κατεβαίνει υποψήφιος με τον Τσίπρα? Πώς να μιλήσω εγώ με έναν άνθρωπο που πριν ένα μήνα μου έλεγε ότι φταίνε όλες οι κυβερνήσεις που έχουν περάσει και τώρα είναι υποψήφιος με τον Σαμαρά? Τι να κάτσω να πω εγώ με αυτόν τον άνθρωπο, ρε παιδιά? Τι να κάτσω να πω, πες μου δηλαδή. Να κάτσω να τον πιστέψω, να κάτσω να τον ακούσω, που τώρα αν τους βγάλω αυτούς στον αέρα, ξέρετε τι θα λένε? Ο ένας θα λέει ο Τσίπρας είναι ο Θεός. Και ο άλλος θα λέει ο Σαμαράς είναι ήρωας του 21. Εδώ είδαμε τον Κασελάκη με τον Άδωνη να αλληλογλύφονται στην τηλεόραση και να λένε καλά λόγια ένας για τον άλλον. Ο Κασελάκης, ο οποίος απέτυχε παταγωδός απολιτικός και το γυρνάει στο podcast. Αυτό με το podcast πρέπει να σταματήσει. Όποιος κάνει μια καριέρα και πλέον δεν φτάνει πουθενά η καριέρα του, το γυρνάει σε podcast. Τι θέλεις, από showbiz θέλεις, από τον πολιτικό χώρο, από πού θες? Από παντού. Τα χαιρετίσματά μας στον Ανεστίδη, τον Μπροστάρη. Εκεί βαράει ο Ανεστίδης, δεν έχει ανάγκη. Τι είπε, λέει ο Αβραμόπουλος, δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά. Σόπαρε μεγάλε, έχεις ένταλμα σύλληψης και λες, δεν λέω σε κανέναν τίποτα, δε, ό,τι γουστάρω θα κάνω. Είναι σαν αυτή τη συνάντηση του Μπέου με το Μυτιλινέο. Αυτή είναι συνάντηση, Μπέος με Μυτιλινέο. Τέλειο. Τι καλύτερο. Τι μετλένε εκεί πέρα τώρα στο Βόλο. Χαμός. Για τη Λάουρα Κοβέση τώρα μου στέλνεις μήνυμα. Το είδα, Γιάννη, το είδα, αλλά δεν ήθελα να το σχολιάσω. Γιατί όταν ήρθε η Λάουρα Κοβέση και ήρθε και έκανε ό,τι έκανε, τους έφταιγαν οι Ρουμάνοι. Τώρα που τους κυνηγάνε οι Βέλγοι, τους φταίνε οι Βέλγοι. Ποτέ δεν θα φταίνε οι Έλληνες. Μην το περιμένεις αυτό. Οι Έλληνες δεν θα φταίνε ποτέ. Φταίνε οι Ρουμάνοι, οι οποίοι δεν πάνε στη χώρα τους, οι οποίοι είναι κλέφτες. Χιλιάδιο ακούσαμε τη βούλτευση εκεί πέρα που την αμολύσανε στα κανάλια. Τώρα που ήρθαν οι Βέλγοι και λένε για ελάτε εδώ πέρα, Κατάρ Γκέιτ και σκάνδαλα και τι έγινε, μαύρες σακούλες. Κάτι η Εύα η Καϊλή με τη βαλίτσα με τα 600 χιλιάρικα. Όλα καλά. Ξαναεπέστρεψε στη θέση της. Πώς επέστρεψε στη θέση της? Είπε μήπως κατήστε τη βαλίτσα και είμαστε εντάξει. Αυτές οι μαύρες οι βαλίτσες και αυτές οι μαύρες οι σακούλες, τι βόλτες κάνουνε, ρε. Αλλά αυτό με το Qatar Gate είναι πάρα πολύ σοβαρό. Γιατί? Γιατί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, το λέω και το ξαναλέω, γιατί η επανάληψη είναι η καλύτερη δασκάλα. Αυτοί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι είχαν συγκεκριμένες θέσεις εξουσίας στην Ευρώπη. Ο Αβραμόπουλος ήταν Ευρωπαϊκός Επίτροπος για τη μετανάστευση και για την ηθαγένεια. Δεν γίνεται τώρα να λένε, να τον κατηγορούν ότι πήρε λεφτά από κάποιους με το σκάνδαλο Qatar Gate και να αφήνουν να εννοηθεί ότι έχει πάρει συγκεκριμένες αποφάσεις, γιατί σας είπα τη φράση, χρήμα για πολιτική επιρροή. Να πήρε συγκεκριμένες αποφάσεις για τους παράνομους μετανάστες. Και λέω εγώ τώρα, αν δεν είναι μόνο ο Αβραμόπουλος, και είναι και άλλοι πολιτικοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι οποίοι κατηγορούνται. Δεν έχει βγει η δικαστική απόφαση, ναι. Κατηγορούνται ότι έχουν πάρει λεφτά. Άρα στην ουσία, τι πόρισμα βγαίνει? Ότι τα πήρανε οι Ευρωπαίοι πολιτικοί και έχουμε φτάσει σε αυτό το χάος με τους παράνομους μετανάστες. Γιατί? Γιατί υπήρξε από τον αραβικό κόσμο και από το Μαρόκο κιόλας και από την Αλγερία επιρροή και τα αποδέχθηκαν και ψηφίζανε συγκεκριμένες τροπολογίες και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Και έτσι εξηγείται για το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση που αναρωτιούνται όλοι δίνει κονδύλια για να χτίζονται τζαμιά. Ή δίνει κονδύλια για να έχει ο παράνομος μετανάστης εδώ στην Ελλάδα στο hot spot κλιματιστικό, πλυντήριο, ψυγείο, πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό και μισθό. Την ώρα που ο Έλληνας πλήττει και φεύγει στην Ολλανδία και στη Γερμανία και στην Ισλανδία. Έτσι εξηγούνται όλα. Με μία λέξη. Μίζα. Χρηματισμός. Έτσι εξηγούνται, φίλοι μου. Ποιοι είναι οι αρμόδιοι να ελέγξουν? Ποιοι είναι οι αρμόδιοι να κλείσουν στη φυλακή συγκεκριμένα πρόσωπα που στην ουσία πρόδωσαν τη θέση που τους δόθηκε? Δεν είναι εμπιστεύσιμοι. Και αυτό είναι το σημαντικότερο πρόβλημα. Δεν είναι εμπιστεύσιμοι. Κανονικά θα έπρεπε σε αυτές τις θέσεις να υπάρχουν ακέραιοι άνθρωποι απόλυτοι που θα έλεγαν όχι στο χρήμα και ναι στο μέλλον της Ευρώπης. Και συγκεκριμένα στο μέλλον της Ελλάδας. Γιατί στην Ελλάδα, άστο. Στην Ελλάδα, άστο. Της μίζας. Λοιπόν, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλοακαρνανία. Καθημερινά μία με τέσσερις κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Την τρίτη ώρα θα ακουγόμαστε και στη Ρόδο. Γιατί θα έρθει εδώ ο Γιώργος Βασιλιάδης και θα έχουμε εδώ πέρα σουσού τώρα για τις δημοσκοπήσεις. Θα γίνει χαμός. Ξέρει ότι δεν συμφωνούμε και θα γίνει χαμός. Θέλω να δω τι θα πει για τον Τσίπρα. 21%. Αν πει ότι έχει 21% Τσίπρα, θα γίνουμε εδώ πέρα. Από δύο χωριά χωριά της. Να ξέρετε. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι και επανέρχομαι με τον κύριο Γιώργο Τσούκαλη, τον ερευνητή. Χρόνια στο κουρμπέτι. Να μας εξηγήσει λίγο ακριβώς τι συμβαίνει με την εγκληματικότητα στην Ελλάδα. Γιατί βλέπω κάτι.

προέρχεται από λαδαπούς και από παράνομους μετανάστες, οι οποίοι τι σου λένε, είμαι φάντασμα σε μια χώρα, με πιάνουν και με ξαναφύνουν ελεύθερο όπως αφήσανε στην Κάλυμνο τους Αιγύπτιους, οπότε κάνω ό,τι γουστάρω. Πειράζω παιδάκια, κλέβω, ξέρεις τώρα, χίλια δυο εγκλήματα. Να τα ελέγξουμε λίγο όλα αυτά. Λοιπόν, έχω ένα τραγούδι ποντιακό, γιατί έχουν ξεκινήσει εδώ στη Βόρεια Ελλάδα τα πανηγύρια τα ποντιακά. Και λέει σημαντικά πράγματα το τραγουδάκι. Με φάγατε ρε με τα μηνύματα, με φάγατε, τι να κάνουμε δηλαδή τώρα, εντάξει δεν μπορώ να τα διαβάσω όλα. Έπεσε λέει πυροσβεστικό ελικόπτερο στο Μέτσοβο με τρεις τραυματίες, για κάτσε λίγο, αυτό είναι σημαντικό. Δέσποινα, αν με ακούς λίγο μέσα στην αίθουσα σύνταξης, για δες λίγο εδώ πέρα, ένας ακροατής έχει γράψει κάτι πολύ σοβαρό. Έπεσε πυροσβεστικό ελικόπτερο στο Μέτσοβο με τρεις τραυματίες. Το εξετάζω και επανέρχομαι μετά το δελτίο ειδήσεων. Πάμε, δώσε τραγουδάκι, δώσ' το. Δουλεύω, δουλεύω και πάλι φτωχός είμαι. Τι γίνεται?

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2.
2: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
3: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
2: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
3: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
2: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια εκυπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσι Κώστας.
3: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
2: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-026-60.
4: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβώνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Εχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Εχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 2631 24090 και 697-7276-060.
5: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστης.

0: αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635-051-643.
1: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
2: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 2641-046-922.
3: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κούβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μάμα μία.
4: Πιτσαρία μάμα μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου. Με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μάμα Μία. Και η πίτσα Γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410-44555.
5: Μάμα Μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
6: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
7: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
6: Κύκλος Ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
8: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
9: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
8: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
9: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
8: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
9: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
10: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
9: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
11: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932-326262 και 6974-675631.
10: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
12: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
13: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
12: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
13: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
12: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
13: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
12: Στο Σότο Σόπρα το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
13: Και για τους μικρούς μας φίλους δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
12: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
13: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
12: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
14: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
15: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
14: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
15: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Das, Protection και άλλα.
14: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
15: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
14: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
15: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
14: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
15: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
16: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto, Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
17: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
18: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νέα Πόλη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
19: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
12: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View, ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com.
20: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
21: Ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν Φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας, τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχει κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση, όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτώνω επειδή γονατίζει». Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
22: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιώργο Τσούκαλη. Καλησπέρα κύριε Τσούκαλη.
23: Καλησπέρα, καλησπέρα.
22: Τι κάνετε, πώς είστε?
23: Παλεύουμε σε μια κοινωνία η οποία σε μεγάλο ποσοστό λειτουργεί με ηθική σιλικόνη, σε μια κοινωνία εγκληματικότητος.
22: Μιας και αναφέρετε τώρα τη λέξη εγκληματικότητα, θέλω να συζητήσουμε για την εγκληματικότητα, γιατί καθημερινά έρχονται στην επιφάνεια κάποιες ειδήσεις. Ακούσαμε στην Καλαμάτα ότι ο άλλος με 45 μαχαιριές σκότωσε τη γυναίκα του. Ακούσαμε ότι υπάρχει γενικά ενδοοικογενειακή βία. Βλέπουμε ότι οι νέοι κύριε Τσούκαλη, τα μαχαίρια τα έχουν για πλάκα. Γίνεται κακός χαμός. Τι συμβαίνει?
23: Έτσι ακριβώς. Άλλωστε, σήμερα ζούμε και το δράμα στην Καλυθέα που ένα 17χρονο παιδί έφυγε από την επιθετικότητα κάποιων συνομήλικων. Συνελήφθη ο δράστης, αλλά τι να κάνουμε, το κακό είναι ότι το παιδί έφυγε. Δυστυχώς τα παιδιά για τα οποία φταίμε εμείς οι μεγαλύτεροι, αυτό το επαναλαμβάνω, ναι, τα παιδιά είναι και αυτά εντός εισαγωγικών θύματα δικά μας. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που πρέπει να σκύψουμε όλοι, πολιτεία, κοινωνία, οι δήμονες, να δώσουμε λύση. Γιατί αυτή η ποσόστοση εγκληματικότητος, ειδικά στην νεολαία, δεν νομίζω ότι αντιστοιχεί στην Ελλάδα του 2026 των 11 εκατομμυρίων στην Ελλάδα στον πολιτισμό. Κάτι δεν γίνεται σωστά. Η αστυνομία κάνει τη δουλειά της, είναι στη σωστή κατεύθυνση. Πρέπει όμως και η κοινωνία, οι πολίτες να ενεργοποιηθούμε, να πυροδοτήσουμε την ενσυναίσθηση την οποία την έχουμε σε χειμέρι ανάρκη. Ζούμε στον καναπέ, όταν δεν μας αγγίζει το πρόβλημα δεν δίνουμε σημασία και όταν αφουγκραστούμε κάτι ή δούμε κάτι περίεργο δεν γινόμαστε ενεργοί πολίτες. Πρέπει να σηκωθούμε από τον καναπέ και να γίνουμε ενεργοί πολίτες.
22: Κύριε Τσούκαλη, είναι πάρα πολύ σημαντική η λέξη ενσυναίσθηση, γιατί καλώς ή κακώς πρέπει να ενδιαφερόμαστε για το διπλανό μας, πρέπει να είμαστε ενωμένοι και να προσπαθούμε καθημερινά στις νέες γενιές να προσθέτουμε έτσι, να σπέρνουμε, θα πω, στο μυαλό τους έτσι κάποια θετικά ερεθίσματα για να μπορούν και αυτοί να καταλάβουν ότι αυτές οι επιλογές δεν οδηγούν σε μια ευτυχισμένη ζωή. Και θεωρώ ότι ούτε στα σχολεία, ούτε στα γυμνάσια, ούτε στα λύκεια ελέγχεται αυτή η κατάσταση. Θα έπρεπε λίγο να επενδύσουμε στην παιδεία.
23: Βεβαίως και η παιδεία, αλλά εγώ επιμένω και η οικογένεια. Διότι εάν θέλεις να δεις ένα παιδί, πρέπει να δεις την οικογένεια. Και σίγουρα τα παιδιά, ό,τι πρότυπο πάρουν πρώτα από τους γονείς, αυτό θα αναδείξουν στην πορεία της ζωής τους. Πρέπει κάτι να γίνει. Δεν αρκεί εσείς οι δημοσιογράφοι που πολύ σωστά πράτετε να αναδεικνύετε τα θέματα και εμείς να τα σχολιάζουμε. Πρέπει να βρούμε λύσεις. Αυτό είναι το πιο βασικό. Σήμερα μας αναθέτουν πελάτες, γονείς εντολής, να επιτηρήσουμε παιδιά. Και ακούμε να λένε όχι που θα πάμε να φλερτάρουμε, όχι που θα πάμε να παίξουμε, που θα πάμε να παίξουμε ξύλο. Όπως ακριβώς σας το λέω. Ναι. Με πήρε συνεργάτες μου και μου λέει αυτό το πράγμα. Δεύτερο περιστατικό. Να είναι μια παρέα 10 παιδιών, μια κοπέλα κάνοντας χρήση ουσιών και σε συνδυασμό με το αλκοόλ να έχει λιποθυμήσει και η παρέα της να μην δίνει καμία σημασία. Με πήραν οι συνεργάτες μου και λέω ειδοποιούμε τους γονείς, πάρτε το ΕΚΑΒ να την πάμε στο νοσοκομείο. Εάν δεν την πηγαίναμε στο νοσοκομείο, η κοπέλα δεν θα είχε σωθεί. Και η παρέα της δεν έδινε καμία μα καμία απολύτως σημασία. Αυτά τα πράγματα...
22: Χάθηκε και μια ζωή με αυτόν τον τρόπο τώρα. Εδώ, φέτος, βεβαίως. Χάθηκε.
23: Δυστυχώς χάνονται ζωές. Δυστυχώς η νεολαία μας βαδίζει, όχι όλοι, ευτυχώς, ένα ποσοστό, βαδίζει σε δρόμους που δεν ξέρουμε πού μπορεί να οδηγηθούν.
22: Ναι, θα σας διακόψω. Συγγνώμη, σας διακόπτω λίγο, γιατί θέλω να σας πω κάτι. Αυτό πολύ σωστό για τους γονείς που λέτε, και συνήθως υπάρχει και αυτή η έκφραση του λαού που λέει πίσω από κάθε παιδί ψάξε γονιό. Αλλά, γιατί μιλήσατε και για πρότυπα. Ναι. Θα σας πάω εγώ σε μια κουλτούρα που υπάρχει στις νέες γενιές, την τραπ κουλτούρα. Ωραία. Είναι κάποια τραγούδια, είναι κάποιοι τραγουδιστές, ναι, κάποιοι τράπερς οι οποίοι έχουν πάρα πολύ μεγάλη απήχηση στους νέους. Αυτοί όμως οι άνθρωποι με τους στίχους τους προβάλλουν τη βία, τα ναρκωτικά.
23: Αν αναλύσετε, έτυχε να είμαι σε μια εκπομπή με τη Ζήνα την Κουτσελίνη, στη βραδινή της εκπομπή, ναι, και ήταν δύο παιδιά. Σου λέω, παιδιά, γνωρίζετε, λέω, ότι δεν θέλω να θίξω εσάς προς Θεού, παρότι γνώριζα και για εκείνους κάποιες λεπτομέρειες, ότι πολλά από τα παιδιά αυτά που ασχολούνται με αυτή τη μουσική, η οποία προβάλλει τη βία, το σεξ, το χρήμα, τον πλούτο, τον υλικό πλούτο, ναι, όχι τον ψυχικό, και τις ουσίες. Μου λέει ο ένας αφελέστατα, ναι, και εγώ, λέει, έχω κάνει ουσίες και κάνω. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι έχουν αποθρασινθεί. Έφυγε αυτή η λεβεντιά, έφυγε αυτό το φλερτ. Σας πληροφορώ ότι σε μεγάλο ποσοστό η νεολαία δεν φλερτάρει.
22: Ναι, ωραία, θα πάμε στο φλερτ. Απλά συγγνώμη που σας ξαναδιακόπτω.
23: Είναι σημαντικό, ξέρω.
22: Είναι σημαντικό το φλερτ, αλλά θέλω να σας πω κάτι συγκεκριμένο. Αυτή η μόδα, θα το ονομάσω μόδα. Αυτή η μόδα πλέον περνάει στα παιδιά το ότι αυτή είναι η ελληνική κουλτούρα και αυτές είναι οι επιλογές. Είναι αυτά τα λάθος πρότυπα. Πώς μπορούμε, κύριε Τσούκαλη, σας παρακαλώ, πώς μπορούμε να το ρυθμίσουμε αυτό, θέλω να σας ρωτήσω.
23: Σας είπα, πρέπει να σκύψουμε όλοι πάνω στο πρόβλημα. Αυτή η εξίσωση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Την κάναμε δύσκολη εμείς και πρέπει να σκύψουμε όλοι, η κοινωνία, η πολιτεία, η ειδική, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν λύνεται έτσι εύκολα μια τόσο δύσκολη εξίσωση.
22: Δεν πρέπει όμως να υπάρχει μια νομοθεσία. Μια νομοθεσία πάνω σε αυτό δεν θα μπορούσε να αλλάξει την κατάσταση.
23: Η νομοθεσία ήδη αυτή τη στιγμή φερειπίνει για το διαδίκτυο, που είναι σημαντικό για τα μικρά παιδιά, είναι στη σωστή κατεύθυνση. Αλλά μια δύσκολη εξίσωση δεν μπορεί να λυθεί έτσι με ευχολόγια και με κουβέντες στο αέρα. Πρέπει να σκύψουμε όλοι κάτω, να δούμε ποιες είναι οι κατάλληλες κινήσεις που πρέπει να κάνουμε για να λυθεί αυτό το τεράστιο πρόβλημα που αφορά το μέλλον των παιδιών μας, τη νεολαία μας, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας. Εγώ δεν σας κρύβω, επειδή ζω μέσα σε αυτή τη δουλειά, που βλέπω τα πράγματα λίγο πιο κοντά, ανησυχώ πάρα πολύ που θα μεγαλώσουν τα εγγόνια μας.
22: Ναι. Απλά, καλός ή κακός, δεν θεωρώ ότι είναι λογικό τώρα να υπάρχουν, ας πούμε, κάποια βίντεο κλιπ στα οποία εμφανίζουν ναρκωτικά, εμφανίζουν όπλα και όλα αυτά που εμφανίζουν. Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Ας με κατακρίνουν, κύριε Τσούκαλη, εμένα ας με σταυρώσουν, δεν έχω πρόβλημα, γιατί αντιδράει ο κόσμος σε αυτά που λέω. Αλλά το λογικό είναι ότι αυτά θα έπρεπε να έχουν απαγορευτεί. Δεν υπάρχει έλεγχος σε αυτό. Δηλαδή, εμένα το SURU, συγγνώμη, εμένα το SURU μου ρίχνει πρόστιμο, επειδή λέω ο Γάιδαρος για ένα πρόσωπο και καλά κάνει. Ωραία, αφού το θεωρεί βρισιά αυτό το πράγμα, και παράλληλα βλέπουμε να κυκλοφορούν τέτοιες εικόνες και κανένας να μην κάνει τίποτα.
23: Πρέπει, γι' αυτό σας είπα, πρέπει να σκύψουν όλοι. Πρωτίστως η κοινωνία και η πολιτεία. Πρωτίστως.
22: Και στην τηλεόραση, γι' αυτό είπα το Σουρού, και στην τηλεόραση κυκλοφορούν αυτές τις εικόνες. Λοιπόν,
23: μην ξεχνάμε ότι ένα παιδί στην ηλικία των 16 χρόνων, από στατιστικές περίπου, βλέπει μέχρι τα 16 του γύρω στις 15.000 σκηνές βίας. Διότι σκηνή βίας είναι και η λεκτική βία, σκηνή βία είναι και το χαστούκι, σκηνή βία είναι και όταν κάποιον τον σπρώξουμε. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτές οι σκηνές βίας που βλέπουν τα παιδιά γίνονται ανεξίτηλο τατουάζ και προσομοιάζουν στην κανονικότητα πλέον.
22: Επειδή είστε πραγματικά ένας διανοούμενος άνθρωπος και σας σέβομαι πάρα πολύ και σας ευχαριστώ πολύ, είναι τιμή για μένα να συζητάμε στον αέρα. Θέλω να σας πω ότι διακρίνω και σε πάρα πολλές οικογένειες έξω στα μαγαζιά. Πάω, ας πούμε, τυχαίνει να βρεθώ σε μια ταβέρνα. Παράδειγμα φέρνω. Βλέπω δίπλα μια οικογένεια η οποία έχει ένα παιδί περίπου 4 χρονών, το έχουν δώσει ένα κινητό, το έχουν αφήσει εκεί πέρα να απασχολείται με την οθόνη, χωρίς όμως να ελέγχουν το τι βλέπει σε αυτή την οθόνη.
23: Ακριβώς.
22: Και αυτό είναι ένα βασικό πρόβλημα.
23: Νομίζουν ότι το έχουν υπό έλεγχο, ενώ στην ουσία το έχουν αφήσει ελεύθερο να ελέγχει όλο το μαύρο διαδίκτυο. Και τα παιδιά σήμερα παίζουν το διαδίκτυο στα δάχτυλά τους.
22: Και από πολύ μικρή ηλικία.
23: Από πολύ μικρή ηλικία, βεβαίως.
22: Μια έρευνα έχει δείξει πλέον ότι ένας νέος άνθρωπος από 18 και πάνω, ήταν η έρευνα, από 18 μέχρι 25 είναι περίπου 8 με 9 ώρες στο κινητό του, κύριε Τσούκαλη, είναι φοβερό. Βέβαια. 8 βέβαια. Με 9 ώρες καθημερινά στην οθόνη.
23: Αντιστρόφως ανάλογα πέφτει σε τέλμα ο εγκέφαλος. Αν ζητήσετε αυτή τη στιγμή από πολλά νέα παιδιά αυτή τη στιγμή να κάνουν ένα πολλαπλασιασμό, μία διαίρεση, μία πρόσθεση, μία αφαίρεση, θα δυσκολευτούν, διότι έχουν μάθει να ανοίγουν το κινητό και να κάνουν τις πράξεις. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό, κρατήστε το, γιατί ο εγκέφαλος βρίσκεται σε ένα τέλμα. Ο εγκέφαλος δεν λειτουργεί. Δεν εξασκείται.
22: Έτσι, έτσι, ακριβώς. Και επειδή και σαν ψυχολόγος μπορώ να σας πω ότι έχουμε τρομερές αυξήσεις σε αυτή τη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας, περισσότεροι εκεί πέρα έξω το γνωρίζουν σαν ΔΕΠΗ, αυτό προέρχεται από τέτοιες καταστάσεις. Δεν μπορούν να συγκεντρωθούν. Γιατί όταν βλέπεις καθημερινά γρήγορα πολλά βίντεο, φέρνω τώρα έτσι ένα παράδειγμα για το ακροατήριο να το καταλάβει. Βλέπεις συνεχόμενα βίντεο, μικρά βίντεο, υπερπληροφόρηση, διαφορετικά πλάνα. Μετά δεν μπορείς να συγκεντρωθείς.
23: Όχι, βέβαια. Όχι βέβαια. Και ξέρετε, αναφέροντας τη λέξη ψυχολόγος, θα σας πω και κάτι άλλο.
22: Ναι.
23: Πρέπει οι γονείς να συνειδητοποιήσουν ότι, επειδή ο γονιός απαραίτητα δεν είναι παιδαγωγός, μπορεί να κάνει τα λάθη του, πρέπει να συνειδητοποιήσει ο γονιός ότι δεν είναι κακό να καταφύγει σε κάποιον ειδικό. Δηλαδή, κάτι που δεν μπορεί να το διαχειριστεί, μπορεί να πάρει τη γνώμη ενός ψυχολόγου, ενός οικογενειακού συμβούλου, για να μπορέσει να λύσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το πρόβλημα. Εγώ θα έλεγα, και το έχω πει πολλές φορές, τη λέξη SOS σε ό,τι αφορά την νεολαία μας ειδικά.
22: Πάρα πολύ σημαντικό. Μιας και αναφέρετε όμως τους γονείς και μιας και αναφέρετε τους ψυχολόγους και όλα αυτά, κύριε Τσούκαλη, αλήθεια, επειδή θεωρώ ότι αυτές οι λάθος συμπεριφορές, θα τις ονομάσω έτσι ευγενικά, οι λάθος συμπεριφορές που συναντάμε σε όλη αυτή την εγκληματικότητα, προέρχονται από την αντίληψη που δεν υπάρχει. Και θεωρώ ότι και μεγάλοι άνθρωποι, όχι μόνο νέοι, δεν έχουν πλέον αντίληψη στην Ελλάδα και δεν μπορούν να κατανοήσουν το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί πέρα έξω. Εσείς πώς το δικαιολογείτε αυτό?
23: Γιατί είμαστε μια κοινωνία που σε μεγάλο ποσοστό είμαστε στο τέλμα, είμαστε στον καναπέ, δεν πυροδοτούμε τη λέξη ενσυναίσθηση, δεν πυροδοτούμε τη λέξη φιλότιμο, διότι με αυτόν τον τρόπο χάνεται και το φιλότιμο, και ζούμε σε ένα κλουβί δικό μας, το οποίο όταν δεν μας αγγίζει ένα πρόβλημα που μπορεί να δούμε στην τηλεόραση, που μπορεί να ακούσουμε στο ράδιο, είμαστε ευτυχισμένοι. Όχι, πρέπει να σκεφτούμε ότι όταν η φωτιά είναι στο διπλανό σπίτι, μπορεί να έρθει και στο δικό μας σπίτι.
22: Και μόνο τότε αντιδράει ο Έλληνας, όταν χτυπήσει το πρόβλημα τη δική του πόρτα.
23: Ναι, αλλά τότε είναι αργά και πολλές φορές δεν λύνεται το πρόβλημα.
22: Τι εννοείται δεν λύνεται το πρόβλημα?
23: Όταν πλέον έχει προχωρήσει η ασθένεια, δεν λύνεται με μια ασπιρίνη, αλλά καμιά φορά και με αντιβίωση. Πρέπει να προλάβουμε αυτό το τεράστιο πρόβλημα που έχει η κοινωνία μας, που έχει η νεολαία μας. Βλέπουμε, Φερρυππίν, γυναικοκτονίες, ακούμε φασαρίες σε ένα διπλανό σπίτι. Δεν μπαίνουμε στην περιπέτεια ούτε ένα ανώνυμο τηλέφωνο στην αστυνομία να κάνουμε. Δεν μπαίνουμε στην περιπέτεια να ενημερώσουμε τους οικείους της κοπέλας που δέχεται αυτές τις δύσκολες καταστάσεις, τις επιθετικές εκ μέρους του συζύγου.
22: Γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό όμως? Γιατί φοβάται ο κόσμος να πάρει θέση?
23: Γιατί δυστυχώς είπαμε αυτό. Είμαστε μια κοινωνία εν υπνώση σε μεγάλο βαθμό. Δεν έχουμε χάσει τη δεξαμενή της ενσυναίσθησης. Και μια κοινωνία χωρίς ενσυναίσθηση δεν μπορεί να πάρει μπροστά.
22: Ναι, αλλά συγγνώμη, για ποιο λόγο πιστεύετε όμως ότι χάθηκε η ενσυναίσθηση? Γιατί εγώ θεωρώ ότι έχω μια δικαιολογία για αυτό. Αλλά θέλω να ακούσω τη δική σας άποψη.
23: Υπάρχουν, ξέρετε, δεν θέλω να δώσω συμβουλές. Προτιμώ οι συμβουλές αυτές να είναι από επιστήμονες, από ψυχιάτρους, ψυχολόγους. Από ό,τι όμως καταλαβαίνω από το δικό μου μετερίζει της έρευνας, καταλαβαίνω ότι ζούμε στο «Ωχ, δεν βαριέσαι, δεν μ' αγγίζει εμένα, γιατί να μπλέξω». Όχι, πρέπει να μπλέξουμε, πρέπει να ταλαιπωρηθούμε για να σώσουμε την κοινωνία, γιατί μέσα στην κοινωνία, στο σύνολο της κοινωνίας, είναι και τα δικά μας παιδιά και τα δικά μας ανήψια και τα δικά μας βαφτιστήρια.
22: Ναι, αλλά δεν είναι δικός μας αυτός ο ρόλος. Δεν είναι δικιά μας αυτή η δουλειά.
23: Δεν είναι απαραίτητα δικός μας, αλλά πρέπει να είμαστε κι εμείς μέρος της εξίσωσης.
22: Να είμαστε μέρος της εξίσωσης, να μην κάνουμε όμως τη δουλειά της αστυνομίας, κύριε Τσουκάλη.
23: Όχι, συμφωνώ, αλλά να ειδοποιούμε την αστυνομία όμως.
22: Θα έρθει όμως η αστυνομία, κάτι. Ρωτάνε οι ακροατές, θα έρθει η αστυνομία.
23: Θα έρθει, ακούστε με, επειδή είμαι χρόνια κοντά στην αστυνομία,
22: ναι.
23: Είμαι επίτιμο μέλος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών. Ο αστυνομικός ποιος είναι? Δεν είναι ούτε ο γιος του βιομήχανου, ούτε του τραπεζίτη, είναι τα δικά μας παιδιά. Πρέπει λοιπόν την αστυνομία να την αγκαλιάσουμε και σας πληροφορώ ότι η αστυνομία τα τελευταία χρόνια έχει κάνει τρομερά άλματα. Αυτή τη στιγμή, αν θέλετε να με ρωτήσετε, η ελληνική αστυνομία τι κάνει? Η ελληνική αστυνομία ζει σαν F-35, έχει απογειωθεί. Πρέπει όμως να τη βοηθήσουμε και να την αγκαλιάσουμε κι εμείς.
22: Τι εννοείται έχει απογειωθεί? Γιατί ο κύριος Τσουκάλη
23: έχει απογειωθεί σε επιτυχίες.
22: Σε επιτυχίες. Εγώ θέλω πάντα να λέω την άποψή μου, έτσι. Δεν θέλω να το πάρετε σε προσωπικό επίπεδο αυτό που θα πω.
23: Έχει απογειωθεί πέρυσι τέτοιο καιρό.
22: Εγώ θεωρώ ότι...
0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2:30.
2: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
3: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.

0: τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Οικείων, ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης, με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων, Σουλίου 49, 26410-25776.
2: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
3: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
4: Μήπως να πετάμε τότε.
3: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
5: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
2: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
6: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
2: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
6: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
2: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
6: Καθαριστήρια So Clean.
2: Στο Αγρίνιο με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
6: και Πλατεία 3 Φανάρια.
2: Και στο www.soclean.gr.
5: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
7: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
8: Το Double Espresso Café.
7: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
8: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
7: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
8: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
7: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
8: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή vault.
7: Double Espresso Café.
8: Διπλή απόλαυση.
1: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς. Όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ. Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
9: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
10: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
9: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
10: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
9: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
10: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-73-6091 και 6987-05-9838 και στο metallicacteria.com.
9: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
11: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
12: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος. Καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος με Λαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 26310-555-76 και 6972-2124-43. Μία όαση δροσιάς και χαράς.
13: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελείου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
14: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
15: Όλγας Κλίν, Συνεργείο Καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Όλγας Κλίν, αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα, 6942-87-0043.
16: Ραδιόραμα, 101,7 FM στέρεο.
17: Να το πώς θα τα αλλάξουμε, κύριε Τσουκαλή, γιατί εδώ πέρα η κατάσταση...
18: Σας είπα, ξέρετε...
17: Για την εγκληματικότητα θέμα... το λέω, έτσι.
18: Ναι, ναι. Είναι θέματα, επαναλαμβάνω, που πρέπει να σκύψουμε πολιτεία, κοινωνία και ειδική να βρούμε τις λύσεις. Αυτές οι λύσεις δεν βγαίνουν, δεν βρίσκονται σε μια συνέντευξη από έναν ερευνητή.
17: Βέβαια.
18: Βρίσκονται όταν γίνουν επιτροπές για να βάλουμε όλες τις λεπτομέρειες στο κάδρο και να δούμε ποιες είναι αυτές οι οποίες θα λύσουν το χ, το ψ, τον ωμέγα άγνωστο. Είναι μια εξίσωση με πολλούς άγνωστους και πρέπει να τους βρούμε όλους.
17: Κατανοητό και συμφωνώ. Συζήτηση κάνουμε, έτσι, δεν ζητάω από εσάς τώρα τις λύσεις. Απλά κάνω μια συζήτηση.
18: Ναι.
17: Μήπως έχετε και εσείς κάποια, έτσι, έχετε σκεφτεί και εσείς κάποια λύση, γιατί και εγώ ψάχνω να βρω τι μπορούμε να κάνουμε. Έχω μιλήσει και με ειδικό φρουρό, ο οποίος μου λέει: περνάνε απ' έξω με κάτι σφεντόνες, λέει, και πετάνε τα πράγματα.
18: Και αυτό, ναι, και
17: με κανένας δεν τους ελέγχει, ναι, και με ντρόν και με περιστέρια, λοιπόν, και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κάποιος.
18: Ξέρετε κάτι, από τη στιγμή που γεννήθηκε η λέξη πρόβλημα, γεννήθηκε αυτόματα και η λέξη λύση. Έτσι είπε ο Πίτη Γκρίλη και αυτό το πιστεύω απόλυτα. Λύσεις υπάρχουν. Αρκεί να υπάρχει διάθεση και να καθίσουμε όλοι σε ένα στρογγυλό τραπέζι να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.
17: Έχω άλλα δύο θέματα τα οποία θέλω να συζητήσουμε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος, γιατί δεν θέλω να σας καθυστερώ. Ένα θέμα είναι τα οικονομικά εγκλήματα, γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Υπάρχουν κάποια ανοιχτά παραθυράκια και αυτή η κοινωνία λειτουργεί. Εγώ, σαν ένας νέος άνθρωπος, το διακρίνω, είτε με μπροστινούς, είτε με λερωμένα αφημί. Και αυτό δεν είναι και σωστό, έτσι, για τους υπόλοιπους που πληρώνουν νόμιμα τους φόρους τους και τρέχουν. Πέρα από αυτά τα παραθυράκια όμως που έχουν επιτρέψει από την κυβέρνηση να υπάρχουν, γιατί άμα θα θέλανε θα μπορούσαν να τα έχουν μηδενίσει αυτά όλα, βλέπω ότι υπάρχουν και αρκετά σκάνδαλα και αρκετά οικονομικά εγκλήματα μέσα σε δήμους, περιφέρειες, ακόμα και μέσα από το ελληνικό κοινοβούλιο και κάποια κονδύλια που χρησιμοποιούν κάποιοι. Αλλά δεν βλέπω κάποιον από όλους αυτούς που διαχειρίζονται τα κρατικά ταμεία να πηγαίνει στη φυλακή. Και θεωρώ ότι και αυτό ανήκει στο θέμα εγκληματικότητα, γιατί και αυτά εγκλήματα είναι.
18: Όχι, ανήκει, είναι σίγουρα εγκλήματα κι αυτά.
17: Αλλά, ναι, αλλά δεν τιμωρείται κάποιος για αυτά τα εγκλήματα.
18: Εδώ θα σας παραπέμψω σε κάτι που έχω γράψει πριν από 30 χρόνια, 35 στην απογευματινή και πρόσφατα πριν από 4-5 χρόνια, αν γκουγκλάρετε στη ζούγκλα, το έχω ξαναγράψει. Ο Έλληνας ψηφίζει ότι γυαλίζει, όχι ότι αξίζει συνήθως. Και έγραψα ότι ο Έλληνας χρειάζεται, ρητορικό είναι αυτό που λέω, νόμο περί ευθύνης ψηφοφόρου. Διότι ψηφίζουμε αυτόν ο οποίος θα μας γυαλίσει στο μάτι και όχι, δεν ψαχνόμαστε να δούμε πόσο έντιμος είναι, τι γνώσεις έχει και τι μπορεί να προσφέρει. Εδώ λοιπόν σας παραπέμπω σε αυτό που έχω πει και είναι στα site. Ο Έλληνας θέλει νόμο περί ευθύνης ψηφοφόρου. Και βέβαια είναι εγκλήματα αυτά που κάνουν κάποιοι πολιτικοί, βέβαια είναι εγκλήματα αυτά που κάνουν κάποιοι οι οποίοι έχουν θέσεις και νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή να γίνουμε πιο ευαισθητοποιημένοι στο θέμα της ψήφου. Λίγο πολύ, φθινόπωρο, άνοιξη, έρχονται εκλογές. Ας προβληματιστούμε λίγο τι ψηφίζουμε.
17: Τα σωστά κριτήρια δηλαδή, αυτό εννοείται.
18: Βεβαίως, βεβαίως. Βλέπουμε κάποιον ο οποίος είναι προβεβλημένος από την τηλεόραση, για παράδειγμα, που μπορεί να είναι αθλητής, μπορεί να είναι καλλιτέχνης, που μπορεί να είναι οτιδήποτε, απατεώνας, και επειδή είναι προβεβλημένος, τον ψηφίζουμε. Και δεν ψηφίζουμε αυτόν ο οποίος έχει ένα πλούσιο βιογραφικό, ο οποίος είναι έτοιμος. Γιατί δεν ψάχνουμε.
17: Δεν αρκεί όμως μόνο το βιογραφικό, εδώ θα διαφωνήσω κύριε Τσουκάλη. Γιατί έχουμε δει και καθηγητάδες και αξιωματικούς που βγήκανε χειρότεροι από τους άλλους.
18: Συμπλήρωσα, δεν είπα μόνο βιογραφικό.
17: Σωστό.
18: Συμπλήρωσα και είπα και αυτός που είναι έτοιμος.
17: Έτοιμος, σωστό. Έτοιμος και ακέραιος, έτσι, ο οποίος δεν δέχεται να εξαγοραστεί, γιατί και με τη μίζα γίνεται ο κακός χαμός. Τα βλέπουμε και αυτά.
18: Ο έτοιμος ποτέ δεν εξαγοράζεται.
17: Σωστό. Συμφωνώ μαζί σας και συμφωνώ ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια επιτροπή. Βασικά το λέω εγώ αυτό. Θα έπρεπε να υπάρχει μια επιτροπή, κύριε Τσουκάλη, να το προσθέσω, από την οποία θα έπρεπε να περνάει ο υποψήφιος βουλευτής και να τον ρωτάνε τουλάχιστον, ξέρεις τι έχει γίνει στην ιστορία. Έχεις κάποιες γνώσεις στον κλάδο που πας να αναλάβεις. Παράδειγμα φέρνω. Για να μπορούμε να ξέρουμε κι εμείς ότι αυτός ο άνθρωπος.
18: Έχουν μπει στη Βουλή άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν τη δυνατότητα να μάθουν ούτε τον κανονισμό της Βουλής.
17: Ναι.
18: Μην πούμε ονόματα.
17: Καλά. Αυτό είναι πραγματικά τραγικό. Θέλω να πάμε και στο άλλο θέμα όμως, γιατί με πιέζει ο κόσμος για αυτό το θέμα. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που διαμαρτύρονται. Συνήθως ο Έλληνας λέει, πάμε ρε παιδιά να κατεβούμε σε μια πλατεία, να μαζευτούμε όλοι μαζί, να κάνουμε ένα συλλαλητήριο, να σηκώσουμε κάποια πανό, να προσπαθήσουμε να διεκδικήσουμε το δίκιο μας. Και εκεί πέρα παραπονιούνται. Έχουμε δει υγειονομικούς, πυροσβέστες και διάφορους ανθρώπους, οι οποίοι συνταξιούχους, έχουν δεχθεί βία από τις ομάδες καταστολής. Από την αστυνομία δηλαδή. Και αναρωτιούνται και λένε, καλά είναι δυνατόν να επιτρέπεται κάποιος να σηκώνει τον κλόπ του και να το κατεβάζει σε ένα συνταξιούχο στο κεφάλι, κύριε Τσούκαλη.
18: Αυτά είναι καταδικαστέα. Δεν το συζητάμε.
17: Αλλά συμβαίνουνε. Αυτό είναι το πρόβλημα.
18: Αλλά, επειδή μιλάτε σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει κρυφτεί πίσω από το δάχτυλό του, σε έναν άνθρωπο που κάποτε κάποιος συνάδελφός σας στην τηλεόραση γύρισε και μου είπε «Γιώργο, εσύ αγαπάς την αστυνομία» και όταν του έδειξα το βιβλίο μου «Λαθρέμπορη Ιστορίας», του λέω «Εδώ έχω συλλάβει το γιο ανώτοτο αξιωματικού. Εδώ συνελήφθηκε αρχαιοκαπηλεία στρατηγός και εκεί δάγκωσε τη γλώσσα του». Λοιπόν, θα πρέπει και οι διαδηλώσεις να γίνονται μόνον ειρηνικά. Όταν λοιπόν μπαίνουν μέσα στο τσούρμο και κάποιοι οι οποίοι έχουν τους λόγους τους και αποσκοπούν κάπου αλλού.
17: Μήπως είναι Βαλτοί?
18: Πολύ πιθανόν.
17: Πολύ πιθανόν.
18: Πολύ πιθανόν.
17: Πολύ πιθανόν.
18: Πολύ πιθανόν.
17: Ναι,
18: επομένως, και δεν έχει μία όψη το νόμισμα. Το νόμισμα έχει τρεις όψεις. Και αν με ρωτήσετε γιατί λέω τρεις όψεις, γιατί αν το ρίξεις πάνω στο χιόνι ή στη λάσπη μπορεί να σταθεί όρθιο. Είναι μία όψη και αυτό.
17: Σωστό.
18: Είναι θέματα που παίρνουν πολλή συζήτηση.
17: Σωστό, σωστό αυτό. Παίρνουν πολλή συζήτηση. Αλλά τώρα, μιας και αναφέρατε ότι έχουν συλληφθεί αξιωματικοί, βλέπω εδώ πέρα, δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση, έτσι. Απλά βλέπω το ότι υπάρχει μια ανοιχτή υπόθεση πολύ σοβαρή και τη συζητούσα την πρώτη ώρα, την ανέλεια βασικά την πρώτη ώρα, με έναν υπουργό και με το παιδί του, ο οποίος είχαμε μια σύλληψη για κάποια ναρκωτικά και έχει βγει ένας αξιωματικός της αστυνομίας και έχει πει, ήρθε ο υπουργός στο αστυνομικό τμήμα και ζήτησε να διαγραφεί αναφορά. Δηλαδή, υπάρχουν και πολιτικές παρεμβάσεις στην αστυνομία και διακρίσεις.
18: Θα πρέπει ό,τι διαπιστώνουμε τέτοιο παράτυπο να έχουμε το θάρρος να το καταγγέλουμε. Δεν το συζητάμε.
17: Ναι.
18: Αυτά είναι αυτονόητα. Μου ζητάτε να σχολιάσω αυτονόητα. Δεν το συζητάω.
17: Αυτό. Συμφωνούμε απόλυτα, κύριε Τσούκαλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
18: Να είστε καλά.
17: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι.
18: Υγεία.
17: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Γιώργο Τσούκαλη. Ο οποίος, ναι, υποστηρίζει την αστυνομία. Καλά κάνει ο άνθρωπος. Σίγουρα υπάρχουν και έτοιμοι αστυνομικοί. Σίγουρα όμως βλέπουμε ότι υπάρχουν και πάρα πολλά προβλήματα με τη διαφθορά μέσα στην αστυνομία. Μην ξεχνάμε το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, την κοπέλα που πήγε και ζήτησε ένα περιπολικό, της είπανε δεν είναι ταξί, ήρθε απ' έξω ο δολοφόνος της, τη σκότωσε και ο άνθρωπος που ήταν στην υπηρεσία και έπρεπε να προσέχει τι ακριβώς συμβαίνει έξω από το τμήμα, ήταν καταδικασμένος για πλαστογραφία. Έτσι, να τα λέμε όλα. Εδώ πέρα έχουμε κάποια συγκεκριμένα προβλήματα όπου μέσα στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν παρανομήσει και δεν τους έχουν ξυλώσει. Δεν τους έχουν στείλει σπίτι τους. Για να μην αρχίσουμε να λέμε τώρα για σπήρες που πουλάνε ναρκωτικά και περιοχές συγκεκριμένες που το ξέρει ο απλός Έλληνας πολίτης και δεν το ξέρει ο αστυνομικός. Κανονικά, για εμένα, το λέω έξω από τα δόντια και γι' αυτό το λόγο έχω και τόσους εχθρούς, θα έπρεπε να πάρουν τα GCB και να πάνε να κάνουν την περιοχή χωράφι από τη στιγμή που είναι τόπος στον οποίο πουλάνε παράνομα ναρκωτικά. Ξέρουμε όλοι ότι τα ναρκωτικά σκοτώνουν τον άνθρωπο ή τον καίνε. Έτσι. Κάποιος το επιτρέπει αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται δηλαδή. Ούτε τρελός είμαι, ούτε ψεκασμένος είμαι, ούτε συνωμοσιολόγος είμαι. Εδώ πέρα βρωμάει η δουλειά. Και όταν μαθαίνουμε ότι έχουν δώσει σε κλέφτες και νοικιάζουν σε κλέφτες ασύρματους κάποιοι αστυνομικοί. Νοικιάζουν στον κλέφτη τον ασύρματο για να ακούει που είναι η αστυνομία και να έρχεται να σε κλέψει. Και βγάζουν έτσι ένα παραδάκι. Όταν βλέπουμε ότι ο αστυνομικός το πρωί είναι στην υπηρεσία του και το βράδυ είναι σε προστασία σε μαγαζιά. Ρε φίλε, δεν είναι ο Έλληνας πολίτης υπεύθυνος και αρμόδιος για να ελέγξει αυτή την κατάσταση. Και ναι, υπάρχει το τμήμα εσωτερικών υποθέσεων, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα. Πρέπει κάπως να φτάσουμε σε ένα σημείο να τα λύσουμε όλα αυτά για να μπορούμε να λέμε ότι εμπιστευόμαστε την ελληνική αστυνομία. Το ίδιο και την ελληνική δικαιοσύνη. Και στη δικαιοσύνη τα ίδια. Όταν διορίζουν τον Άριο Πάγο αυτοί που κυβερνούν, όταν βλέπεις ότι υπάρχουν 111 εφέτες που έχουν μπει με Νέα Δημοκρατία, όταν βλέπεις την υπόθεση των Τεμπών, να μην δέχεται ο Μπακαΐμης να πάει ένας αυτόπτης μάρτυρας να καταθέσει και να του λέει δεν είσαι σε καλή ψυχική κατάσταση και να βγαίνει εδώ στο ραδιόφωνο αυτόπτης μάρτυρας και να λέει πήγα να καταθέσω και δεν δέχθηκε. Ποιος δεν δέχτηκε ο εισαγγελέας? Δηλαδή, πάω στον εισαγγελέα και να τον πω ήμουν μέσα στο τρένο και είδα τι έγινε και να μου λέει δεν είσαι καλά στα μυαλά σου, φύγε. Που έχουμε μάθει απίστευτα πράγματα εδώ πέρα για το τι γραμμή μπορεί να δώσουν. Που πήγε ο άλλος ο άνθρωπος με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο και δεν του δίναν τη γνωμάτευση το ότι είχε εισπνεύσει κάτι υλικά τα οποία ήταν χημικές ουσίες. Γιατί θέλαν να συγκαλύψουν. Και μπάζωμα, υπήρξε και ξεμπάζωμα. Και υπάρχουν και αλήθειες τις οποίες τις βάλανε κάτω από τα μπάζα. Και υποστηρίζω την ομάδα Ανούμπης και το λέω δημοσίως και δεν ντρέπομαι και είμαι περήφανος που υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά αγωνίζονται για να υποστηρίξουν τους συγγενείς που θέλουν να πάνε κόντρα στην κυβέρνηση, όχι να φτιάξουν κόμμα και να μπουν στη Βουλή. Έτσι, υποστηρίζαμε τη Μαρία Καριστιανού, εγώ πρώτος και στην συνεντεύξεις εδώ πέρα είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο, που πρώτη φορά βγήκε σαν ακροάτρια, σαν μητέρα θύματος εδώ πέρα. Που έχουμε εξυπηρετήσει με διάφορες πληροφορίες και διάφορα στοιχεία που έχουμε συλλέξει για να βοηθήσουμε τις οικογένειες. Αλλά καλώς ή κακώς η αλήθεια λέγεται, διάλεξε τον δρόμο της προσωπικής καριέρας. Όπως διάλεξε και ο Μόσχος την προσωπική καριέρα, που είναι ένας καλός κτηνοτρός, από τους καλύτερους. Και τελικά καταλήγω και λέω στο τι γίνεται και πώς οι άνθρωποι διαλέγουν πλευρές. Και δεν διαλέγουν την αλήθεια. Και αυτός είναι ο λόγος που δεν πολιτεύομαι. Γιατί εγώ διαλέγω την αλήθεια. Θέλω ο κόσμος να ξέρει την αλήθεια. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για τα καναλάκια και για όλους αυτούς που παίρνουν από τις λίστες πέτσα τα εκατομμύρια. Για τους εφοπλιστές, για τις οικογένειες τις 5-6 που κάνουν κουμάντο, για τους δισεκατομμυριούχους που δεν παίρνουν ποτέ φυλακή, για κάτι καράβια ακυβέρνητα. Έλα, τα ξέρετε τώρα, μεταξύ μας τώρα. Τα ξέρετε και τα ξέρουμε. Το θέμα είναι ποιος κάνει κάτι γι' αυτό. Επικρατεί ο φόβος, επικρατεί η χειραγώγηση, επικρατεί η παρανομία. Εγώ αυτό έχω να πω. Και δυστυχώς υπεύθυνοι για να μπορέσει, για να μπορούμε να λέμε ότι υπάρχει τάξη είναι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, που από ό,τι φαίνεται δεν ελέγχει και τόσο καλά την κατάσταση. Είναι η ελληνική αστυνομία και όλα τα στελέχη της που κάποιοι κάνουν σωστά τη δουλειά τους, αλλά απέναντι σε ποιους. Απέναντι σε ποιους. Άμα εγώ πάω με το αμαξάκι μου και κάνω μια παρανομία, θα έρθουν να με συλλάβουν. Άμα εγώ είμαι βαφτισιμιός του Πρωθυπουργού ή κάποιου υπουργού ή κάποιου ανθρώπου ο οποίος είναι ισχυρός, κάποιο εφοπλιστή ή κάποιο επιχειρηματία, θα με βάλουν φυλακή. Ή θα πέσει τηλέφωνο. Και για ποιο λόγο αποδέχονται τα τηλέφωνα? Για να μην υπάρξει κάποια μετάθεση και τους πάνε στην πινέζα πάνω στο χάρτη? Υπάρχει δηλαδή πολιτική πίεση ακόμα και σε αυτό, γιατί αυτό για μένα είναι εκβιασμός. Όταν αφήνεις να εννοηθείς έναν αστυνομικό ότι άμα δεν κάνει αυτό που του λες σαν πολιτικός, θα τον πάρεις και θα τον πας αλλού, και ο άνθρωπος αυτός σκέφτεται ότι έχω μια οικογένεια, έχω χτίσει το σπίτι μου, έχω μια καθημερινότητα, μια ζωή και δεν θέλω να αλλάξει αυτό, προφανώς τον αναγκάζεις να κάνει κάτι που δεν θέλει. Ποιος ελέγχει αυτή την κατάσταση? Κανένας. Αυτά για να μην αναρωτιέστε τι ακριβώς συμβαίνει. Για να μην αναρωτιέστε γιατί φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Γιατί αν κάτσεις και βάλεις και ακούσεις τα ηχητικά, γιατί αναλύσαμε το έγκλημα των Τεμπών, στο έγκλημα των Τεμπών, θα δεις τι λένε οι αστυνομικοί και θα ανακαλύψεις ότι οι αστυνομικοί μέσα στις δικογραφίες που κατέθεσαν είχαν μονταρισμένες συνομιλίες. Η αστυνομία, έτσι όπως το λέω, η αστυνομία παρέδωσε μονταρισμένες συνομιλίες. Η αστυνομία πήγε και είπε ότι παιδιά έχουν διαγραφεί όλα τα βίντεο. Ζούμε τέτοιες καταστάσεις. Έχουν διαγραφεί τα βίντεο από τα καταγραφικά. Δεν υπάρχει μια κάμερα που να δείχνει το τρένο που περνάει, ας πούμε, από τις στάσεις. Στις στάσεις δεν υπάρχει καταγραφικό. Σας φαίνεται λογικό? Δεν υπάρχει κάμερα, δεν έχουμε βρει ακόμα οπτικοακουστικό υλικό από την κάμερα στην οποία φορτώσανε το συγκεκριμένο τρένο. Σας φαίνεται λογικό? Εμένα δεν μου φαίνεται λογικό. Δυστυχώς δεν μου φαίνεται λογικό να μην το πω. Να κάθομαι να λέω κι εγώ ό,τι λένε τα κομματικά στελέχη, ότι όλα ήταν τέλεια. Ότι δεν υπάρχει τίποτα που πρέπει να συζητήσουμε. Ότι μέσα στη δικογραφία δεν υπάρχει λέξη πυρόσφαιρα. Δεν είδαμε την πυρόσφαιρα. Δεν είδατε την πυρόσφαιρα. Άμα δεν την είδατε, βάλτε να τη δείτε. Πώς προκλήθηκε αυτή η πυρόσφαιρα? Έχουν τρακάρει τρένα σε Γαλλία, σε Ισπανία, στην Τσεχία. Τώρα, πρόσφατα και στη Σερβία. Τράκαραν δύο σιδερένια σκουλίκια και δεν υπήρξε πυρόσφαιρα. Σε όλες αυτές τις χώρες. Στην Ελλάδα τράκαραν δύο σιδερένια σκουλίκια και υπήρξε πυρόσφαιρα. Άντε, υπήρξε πυρόσφαιρα. Δεν μας πειράζει αυτό. Κάποιοι επέζησαν τη σύγκρουση και κάηκαν ζωντανοί. Αυτό δεν μας ενοχλεί? Δεν πρέπει να το αναλύσουμε αυτό? Γιατί ούτε αυτό υπάρχει στη δικογραφία. Λοιπόν, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Καθημερινά κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτη. Τρίτη ώρα θα έχω μαζί μου τον Γιώργο Βασιλιάδη να μιλήσουμε για τις δημοσκοπήσεις. Γιατί εδώ πέρα κάποιες δημοσκοπήσεις βγάζουν ποσοστά τα οποία για εμένα δεν υπάρχουν. Και έχω πει ότι δεν μπορώ να πιστέψω σε αυτές τις δημοσκοπήσεις. Και θα κάνουμε μια συζήτηση με τον Γιώργο, ο οποίος ασχολείται ενεργά. Και είναι η δουλειά του η δημοσκόπηση. Να μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει. Και είπαμε ότι θα τον έχουμε στην εκπομπή συνεργάτη. Γιατί όντως έχει τη δική του άποψη. Και εμένα μου αρέσει να συζητάω με ανθρώπους που έχουν τη δική τους άποψη. Δεν συμφωνούμε σε πολλά. Το ξέρει και αυτός, το ξέρω και εγώ. Δεν συμφωνούμε. Ωραία, δεν συμφωνούμε, αλλά ο καθένας τοποθετεί τα επιχειρήματά του. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό σε αυτή τη χώρα, επιτέλους να καταλάβετε ότι πρέπει να συζητάτε με επιχειρήματα. Δεν γίνεται να παπαγαλίζετε ό,τι ακούσατε από έναν τύπο σε μια τηλεόραση, σε ένα κινητό, σε ένα τάμπλετ, σε μια εφαρμογή, σε μια πλατφόρμα. Με τη δική σας αντίληψη, με τη δική σας άποψη. Αυτό θα πει υγεία. Αλλιώς δεν βγάζουμε άκρη, παιδιά. Τώρα όταν μου λέτε κάτι τρέλες, απίστευτες τρέλες, το ότι ας πούμε όταν ξεκίνησε η Καριστιανού μου λέγατε η Καριστιανού έχει 18% θα βγει αυτοδύναμη. Σας έλεγα ρε περιμένετε, χθες βγήκε κάτι καινούριο, έχει την τάση του, θα ξεφουσκώσει. Μου λέγατε είσαι κακοπροαίρετος και έχεις θέμα με την Καριστιανού γιατί έλεγε δεν θα κάνει κόμμα και έκανε κόμμα. Ναι, έχω και αυτό το θέμα, γιατί μου είπε ψέματα. Αλλά έλεγα και την αλήθεια τελικά και αποδεικνύεται αυτό. Το ότι απλά ήταν ένα φουσκωμένο καινούριο κόμμα. Και το βλέπετε ότι εξασθενεί. Και δεν το λέω εγώ μόνο. Βλέπετε ότι και τα στελέχη ακόμα που φεύγουν, ο Κοκοτσάκης, ο Παπα-Νικολάου, παρακολουθήστε την επικαιρότητα. Το λένε οι ίδιοι άνθρωποι. Ότι δεν είναι κίνημα. Είναι κόμμα. Και αυτό το κόμμα λειτουργεί με αυταρχικό τρόπο. Γιατί όταν φεύγουν τα στελέχη και λένε ότι δεν μας άκουγαν, ότι δεν μας υπολόγιζαν, ρε φίλε. Ότι ήθελαν να κάνουν ό,τι αυτοί κάνουν τέλος πάντων. Εσάς δηλαδή, τι σας λέει αυτό το πράγμα? Σας λέει κάτι ή δεν το ακούτε καν? Άντε μένα δεν με ακούτε, αυτούς δεν τους ακούτε. Και θα έπρεπε να τοποθετηθεί κάποιος όπως τοποθετούμε εγώ, και δεν είμαι εγωπαθής, το λέω όμως γιατί δεν το έχω ακούσει από κανέναν άλλον, και να πει στην κυρία Καριστιανού ότι ένα κίνημα δεν μπορεί να κατέβει στις εκλογές. Για να τελειώνουμε με αυτό το παραμύθι και με αυτή την παπάντζα, ότι δεν είναι κόμμα και είναι κίνημα. Προεδρικό διάταγμα 26 του 2012. Άρθρο 34. Μόνο κόμματα μπορούν να κατέβουν στις εκλογές. Όχι κινήματα. Θα το πω ξανά. Προεδρικό διάταγμα 26 του 2012. Άρθρο 34. Ψάξτε το. Μόνο κόμματα μπορούν να κατέβουν στις εκλογές. Όχι κινήματα. Εντάξει, τελεία και παύλα. Τραγουδάκι και επανέρχομαι τρίτη ώρα με τον Γιώργο Βασιλιάδη. Περίμενε. Βάλ το λίγο γιατί είναι σχετικό με τα ζώα που λέει ο στίχος. Το Μητσοτάκι βάλε. Ναι, δώσ' το.
19: Τρίτη τετραετία. Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι. Γιατί ζητάτε τρίτη τετραετία. Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα. Γιατί ζητάτε τρίτη τετραετία. Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα. Γιατί ζητάτε τρίτη τετραετία. Ξέρετε.

0: καλύτερα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη.
1: Η μέρα θέλει ραδιόραμα.
2: Η νύχτα θέλει ραδιόραμα.
1: Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3.
4: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, Πατισερή, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
5: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο ΑΠΑ Παγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
6: Πώς κοιμήθηκες χθες?
7: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
6: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
6: Ναι, και ποιος τα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410-51544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό, Χαριλάου.

0: Τρικούπη 12, δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσικνιά 19, στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρωγών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410 25 472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά, η κορυφαία επιλογή.
1: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
2: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
1: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
2: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
1: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 52424. Το ραντεβού σου με την οστινιά έχει σκέρτσο.
3: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
4: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
3: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
4: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
3: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
4: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
5: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
4: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
5: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 32 62 και 6974 675631.
6: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
0: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
7: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
0: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
7: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψου μας στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
8: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310 51398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
9: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand, καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
10: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
11: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, Εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
12: Όταν οι άλλοι αναζητούν μια σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
11: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
12: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
11: Νταγιάντα Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
12: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
11: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
12: Νταγιάντα Σιλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
11: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47-2720.
12: Νταγιάντα Σιλίας. Η τέλεια λύση.
13: Ακούτε Ράδιο Όραμα. Στους 101,7.
14: Και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο μάστ γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
15: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1-4.
16: Τι έχω να πω για αυτούς? Καταρχήν τους λυπάμαι. Τους λυπάμαι που ξεχνάνε ότι είμαστε περαστικοί από αυτόν τον κόσμο. Τα πολλά λεφτά κάνουν κακό. Σε προβληματίζουν, δεν ξέρεις να τα κάνεις. Φοβάσαι τις τράπεζες, τους κλέφτες, την υποτίμηση της δραχμής και ένα σωρό άλλα. Εγώ είμαι της φιλοσοφίας του τα πολλά και τα καθόλου βλάπτουν. Όταν κανείς έχει βρει κάποια ποσά έτσι για να περνάει τη ζωή
17: του. Τη μέση οδό.
16: Ακριβώς.
17: Ούτε πολλά ούτε καθόλου.
16: Τα πολλά είναι περιτά και για να τα βγάλεις χρειάζεται κόπος και αν έχεις μεγαλώσει και λίγο και αν έχει περάσει και λίγο η μπογιά σου είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαζεύεις λεφτά. Δυστυχώς είναι άρρωστοι αυτοί οι άνθρωποι που έτσι σε περασμένης ηλικίας ας πούμε αυτά κάθονται και ασχολούνται ακόμα με το κέρδος. Ακόμα και ο Χριστός άλλα επί στους ανθρώπους και άλλα κάνουν αυτοί. Άμα σου έχει διορίσει το παιδί σου, την ύφη σου, τον γαμπρό σου, τον πεθερό σου, την πεθερά σου, την κουνιάδα σου σε κάποια θέση, ούτε λέγεται, δεν λέγεται, αυτές τις κρατικές υπηρεσίες που ξέρουμε, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Θα ψηφίσεις, είτε Νέα Δημοκρατία είναι, είτε Πασόκ είναι. Εγώ δεν είμαι τίποτα. Δεν είμαι τίποτα. Ντρέπομαι. Γιατί η πολιτική μας μόνο πολιτική δεν είναι. Οι κυροσκόποι την έχουν στημένη πώς θα βγάλουν στο μάτι του αρνού να πάρει 5 ψήφους παραπάνω για να βγει, μην χάσουμε τις καρέκλες μας και τα αυτά μας.
18: Τότε η δημοκρατία στην Ελλάδα, δηλαδή.
16: Ποια δημοκρατία?
18: Δεν υπάρχει.
16: Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Από πού και σπου δημοκρατία? Είναι ντροπή. Η λέξη δημοκρατία δεν ταιριάζει σε αυτόν τον τόπο. Μας έχουν φάμιλους με τους τσιγκάνους, τους Έλληνες. Έτσι μας βλέπουν οι πολιτικοί μας. Πότε θα σκύψουν οι κυβερνήσεις να δουν τα προβλήματα των πολιτών? Πότε?
18: Δεν έχει ο λαός ευθύνη του. Να μην τα ρίχνουμε όλα.
16: Όχι.
18: Στους πολιτικούς.
16: Εγώ δεν ρίχνω καμία ευθύνη. Ο λαός είναι το κοπάδι με τα πρόβατα. Οι τσοπάνιδες φταίνε. Το πρόβατο έχει τάση να πάει στο ξένο χωράφι να φάει από το σιτάρι του διπλανού. Εάν ο τσοπάνος δεν το διώξει, το πρόβατο τι καταλαβαίνει? Έτσι είναι οι λαοί, δυστυχώς. Αν όχι όλοι οι λαοί, τουλάχιστον ο ελληνικός λαός τον άφησαν έτσι να μην μάθει τίποτα, να μην ξέρει τίποτα, να μην ξέρει να ξεχωρίσει το καλό από το κακό.
18: Θα ψηφίσετε, κύριε Κατζατζίδη? Δεν ρωτάω τι θα ψηφίσετε, ρωτάω αν θα ψηφίσετε.
16: Θα ψηφίσω αυτή τη φορά, θα ψηφίσω. Θα ψηφίσω άνθρωπο, όχι κόμμα.
18: Πολύ φοβάμαι ότι με αυτά που είπατε δυσαρεστήσατε πολλούς.
16: Δεν πειράζει.
18: Και σίγουρα δεν κάνετε για πολιτικός.
16: Δεν πειράζει, μα αυτός είναι και ο λόγος που δεν με πάει κανένας. Δεν είμαι ούτε Πασόκας, ούτε Νεοδημοκράτης, ούτε Κουκουές, ούτε Δίκης, ούτε Μίκης, τίποτα. Είμαι άνθρωπος του δικαίου και της αλήθειας. Αυτός είμαι. Αυτός είναι ο στέλνος, γι' αυτό και με αγαπάει το Πανελλήνιο, ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθετήσεως. δεν ξέρω πώς να το πω, να βρούνε δύναμη, να βρούνε δύναμη να παλέψουν για τα συμφέροντά τους, για τα παιδιά τους, για τα σπίτια τους, για το πιάτο, το φαγητό. Να παλέψουν, να πάψουν, να φυπνιστούν. Τους έχουν ποτίσει αφιόνια κάποιοι κύριοι. Να χτυπήσουν μπουνιές στα τραπέζια να ζητήσουν το δίκιο τους.
17: Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης στον απλό Έλληνα που τον ακούει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που κοιτάει τηλεόραση? Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης?
16: Τι να του πω.
17: Στα 67 του.
16: Να βγει να χτυπήσει την μπουνιά του όπου μπορεί, όπου νομίζει. Να ζητήσει το δίκιο του. Και να γίνει μια κυβέρνηση, κυβέρνηση με ό,τι πιο τίμιο έχει. Γιατί υπάρχουν και καλοί πολιτικοί που δυστυχώς τους τρώει και αυτούς η μαρμάγκα. Να βρεθούν 10 άνθρωποι να πούν να τη σώσουμε αυτή την πατρίδα, γιατί είναι κρίμα. Είμαστε η ωραιότερη χώρα του κόσμου. Και δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Δυστυχώς τίποτα όρθιο. Νησάφι πια για το Θεό. Κάποιος να βρεθεί να ενδιαφερθεί γι' αυτό, γι' αυτό το λαό που τον ψηφίζει. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ.
19: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Και απέναντί μου έχω τον Γεώργιο Βασιλιάδη. Καλησπέρα.
20: Καλησπέρα, καλησπέρα.
19: Για άλλη μια φορά λοιπόν στο δεύτερο ραντεβού μας. Είμαστε έτοιμοι να σχολιάζουμε τις δημοσκοπήσεις. Το τι δείχνουν, τι ποσοστά έχει το κάθε κόμμα, πολιτική αρχηγή. Και ό,τι άλλο συνεπάγεται σε όλα αυτά. Σωστά.
20: Σωστά. Και ευχαριστώ και πολύ για τη φιλοξενία για δεύτερη φορά στο στούντιο του Focus.
19: Θέλω να ξεκινήσουμε από όπου διαλέξεις εσύ. Θα αφήνω πάνω σου. Γιατί θα συγκρουστούμε για άλλη μια φορά στον αέρα. Οπότε από όπου θέλεις να ξεκινήσουμε.
20: Νομίζω έχει ενδιαφέρον να σταθούμε λίγο στη συνέντευξη που είχες στο προηγούμενο κομμάτι της εκπομπής με τον κύριο Τσουκαλά, αν δεν κάνω λάθος.
19: Τον κύριο Τσούκαλη.
20: Τον κύριο Τσούκαλη, ναι, ναι, συγγνώμη.
19: Τον κύριο Γιώργο Τσούκαλη.
20: Είπε το εξής αρχικά για το κριτήριο ψήφου στις εκλογές, σωστά?
19: Ναι, σωστό.
20: Ωραία. Εμείς στην προηγούμενη πανελλαδική δημοσκόπηση που για το Political και το λέω αν θέλει οι ακροατές να μπουν να το δουν στο site μας, ρωτήσαμε το εξής: ποιος είναι ο βασικότερος παράγοντας που θα επηρεάσει την ψήφο σας στις επόμενες εκλογές, δηλαδή με ποιο κριτήριο θα πάτε να ψηφίσετε? Το 43% λέει θα ψηφίσω με βάση το πρόγραμμα του κόμματος που θα μου λύνει έστω ένα πρόβλημα.
19: Έστω ένα, είπε.
20: Έστω ένα πρόβλημα, ναι. Το 39% λέει θα ψηφίσω για να υπάρξει η πολιτική αλλαγή. Και ένα 15% λέει θα ψηφίσω παραδοσιακά το κόμμα που ανήκω. Είναι η παραδοσιακή ψηφοφόρη των κομμάτων που λένε.
19: Αυτό είναι η κληρονομιά από τον παππού που πάει προς το παιδί, το τι θα
20: ψηφίσεις. Ναι, ναι, ναι, κάπως έτσι. Αλλά θέλω εσένα να σε ρωτήσω.
19: Ναι.
20: Αντιστρέψουμε λίγο τους ρόλους.
19: Ό,τι θες.
20: Το 43% που λέει θα ψηφίσω με βάση το πρόγραμμα του κόμματος που θα μου λύνει έστω ένα πρόβλημα.
19: Ναι.
20: Το πιστεύουμε.
19: Γιώργο, μου αρέσει η ερώτησή σου. Γιατί? Γιατί θεωρώ ότι πρώτα πρέπει να εξετάσουμε αν μπορούν να κάνουν αυτά που λένε. Ναι. Γιατί το εύκολο, ξέρεις, στον Έλληνα είναι να του υπόσχονται πράγματα και να χαίρεται. Θα φέρω θάλασσα στο βουνό, τα έχεις ακούσει σίγουρα.
20: Εννοείται. Ναι.
19: Ωραία. Ο Έλληνας θεωρείς, τώρα να αντιστρέψω την ερώτηση, θεωρείς ότι έχει την αντίληψη να καταλάβει ποιος μπορεί να υλοποιήσει αυτά που λέει?
20: Έτσι φαίνεται εδώ.
19: Έτσι φαίνεται.
20: Έτσι φαίνεται. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά... την έχουμε πατήσει πολλές φορές σαν λαό στο παρελθόν.
19: Άρα συμφωνούμε το ότι πάνε με λάθος κριτήρια να ψηφίσουνε.
20: Ναι, σίγουρα, ναι. Σίγουρα.
19: Και τα ποσοστά που ανέφερες αυτό δείχνουνε.
20: Ναι, και ο κύριος Τσούκαλης δηλαδή έχει δίκιο σε αυτό.
19: Βέβαια.
20: Ναι, συμφωνώ. Συμφωνούμε
19: και οι τρεις λοιπόν.
20: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
19: Λοιπόν, γιατί όμως το λέμε αυτό, και προς το ακροατήριο να απευθυνθώ λίγο. Γιατί δεν κατακρίνουμε, έτσι, απλά λέμε. Το ότι εδώ πέρα στους 43% δεν κάνω λάθος, είπες Γιώργο, έτσι.
20: Ναι, ακριβώς.
19: 43% λέει ότι εμένα, άμα κάποιος μου λύσει ένα πρόβλημα, θα πάω να τον ψηφίσω. Ναι, αλλά αναρωτιούνται αυτοί που λένε αυτό το πράγμα, αν όντως μπορούν να λύσουν τα προβλήματα που τους λένε ότι θα λύσουν. Το πρόγραμμα αυτό, το πρόγραμμα που καταθέτει κάθε κόμμα, αυτό είναι, Γιώργο.
20: Ναι.
19: Το πρόγραμμα που καταθέτει κάθε κόμμα θα έπρεπε να είναι υποχρεωμένο να το υλοποιεί. Υπόσχομαι εγώ δηλαδή στον κόσμο ότι θα κάνω τη φορολογία 0%. Υπόσχομαι ότι θα φέρω συντάξεις στα 1.000 ευρώ. Λέω εγώ τώρα, έτσι, τυχαία πράγματα. Τα λέω. Δεν θα έπρεπε να είμαι υποχρεωμένος μετά τις εκλογές, αν εκλεχθώ, να τα κάνω?
20: Εννοείται. Εδώ πέρα βλέπεις υπάρχουν στελέχοι που λένε, βγαίνουν και λένε ότι εντάξει, ήμασταν αντιπολίτευση όταν τα λέγαμε αυτά. Μπορούσαμε να πούμε και 2-3 πράγματα παραπάνω.
19: Έτσι. Δεν είναι
20: το όμως... λένε αυτό δημόσια, είναι δυνατόν.
19: Το
20: να
19: λένε,
20: είναι αυτό αποδεκτό.
19: Αλλά δεν είναι λογικό, έτσι. Συμφωνώ μαζί σου, δεν είναι αυτό το πράγμα. Πάμε όμως να δούμε λίγο τις δημοσκοπήσεις τώρα, τι ακριβώς δείχνουν. Λοιπόν, θα πάμε στην Πανελλαδική πρώτα.
20: Ναι.
19: Πανελλαδική. Λοιπόν. Να ξεκινήσω από Νέα Δημοκρατία. 28,1% στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ θα σχολιάσω πρώτος. Παίρνω έτσι την πρωτοβουλία για να μην σε φέρω σε δύσκολη θέση να πεις μετά και εσύ την άποψή σου. Θα το πάμε κόμμα-κόμμα.
20: Όπως θέλεις.
19: Ωραία, πάμε κόμμα-κόμμα για να μην μπερδευτούμε. 28,1% άμα έχει ο Μητσοτάκης, εγώ πάω να βάλω σκουλαρίκι στη μύτη. Στο λέω.
20: Πρόσεξε, και είναι πρόθεση, δεν είναι εκτίμηση.
19: Α, είναι πρόθεση.
20: Ναι, έχουμε και αναποφάσεις τους μέσα.
19: Έχουμε και αναποφάσεις τους. Λοιπόν, 28,1% νομίζω, Γιώργο, είναι ένα μεγάλο ποσοστό που δίνεται τώρα στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί εγώ υπολογίζω ότι ο Μητσοτάκης έχει δεν έχει ένα 24. Εκεί το βλέπω. Εσύ πώς το βλέπεις? Γιατί θεωρείς ότι υπάρχει αυτή η πρόθεση και είναι τόσο μεγάλη?
20: Κοίταξε, δεν μπορώ να το σχολιάσω χωρίς να κάνω και πολιτική τοποθέτηση. Ναι. Εγώ όμως μπορώ να σου πω ότι πραγματικά είναι αυτό που βρίσκουμε και αυτό δίνουμε, έτσι, 28%.
19: Κατανοητό.
20: Ναι.
19: Δηλαδή, ο κόσμος... Εσύ λες, ναι, καταλαβαίνω ότι δεν μπορείς να πάρεις θέση πολιτικά. Εσύ τα αποτελέσματα να...
20: Ναι, δεν μπορώ να σου πω αν τα κάνει καλά ή τα κάνει λεφασμένα.
19: Κατανοητό, θα σχολιάσω εγώ, ναι, τι βλέπω λοιπόν και τι μου φαίνεται περίεργο για να, αν μπορείς να με βοηθήσεις.
20: Ναι.
19: Ελλάς, 14,5%. Πανελλαδικό είναι αυτό, έτσι?
20: Ναι, ναι, ναι, ναι.
19: 14,5%. Το Πασόκ κάτω από τον Τσίπρα.
20: Κάτω από τον Τσίπρα, ναι.
19: 12,3%.
20: Πάνω από την Καριστιανού όμως, έτσι, γιατί υπάρχουν και δημοσκοπήσεις που...
19: Υπάρχει ακόμα Καριστιανού.
20: Κοίταξε, σε αυτή την πανελλαδική έρευνα που κάναμε, η Καριστιανού είχε τεράστια πτώση.
19: 5,4%.
20: Ναι.
19: Η Καριστιανού πέρα
20: και
19: από
20: τεράστια. Είχαμε στο 8, στο 9. Τώρα είναι 5 σε εμάς.
19: Ναι, εγώ δεν ξέρω αν η Καριστιανού έχει ακόμα στελέχη. Μπορεί να είναι και μόνη της πλέον σε αυτό το κόμμα. Αυτό πρέπει να το εξετάσει ο ελληνικός λαός. Είναι η Γρατσία και η Καριστιανού και ο Αυγερίνος. Τρία πρόσωπα ξέρω εγώ από αυτό το κόμμα. Όλοι οι άλλοι από ό,τι φαίνεται έχουν αποχωρήσει. Κάτι Κοκοτσάκηδες, κάτι περίεργοι Παπα-Νικολάου, διάφοροι άνθρωποι που...
20: Εξ αρχής είχε πρόβλημα με
19: αυτό. Αυτό παίζει ρόλο στα ποσοστά.
20: Ναι, προφανώς. Προφανώς. Εντάξει. Αλλά και πάλι βλέπουμε και κόμματα τα οποία δεν έχουν τόσο δραστήρια ή ενεργά στελέχη και εντάξει, δεν τα πάνε άσχημα.
19: Ναι.
20: Έτσι, ναι.
19: Βλέπω κάτω από. Στη δημοσκόπηση από κάτω γράφει τώρα. Γράφεται εδώ πέρα. 28,1 Νέα Δημοκρατία, 14,5 ο Τσίπρας.
20: Ναι,
19: ο πολιτικός προδότης. Λοιπόν, 13,6% έχει ένα κοινό από κάτω που έχετε βάλει. Τι είναι αυτό το 13,6%?
20: Και είναι η διαφορά του πρώτου με το δεύτερο κόμμα.
19: Δηλαδή έχουν διαφορά σχεδόν 14 μονάδες.
20: Ακριβώς, ναι.
19: Αυτό, από την εμπειρία που έχετε γενικά σαν δημοσκόπη, θεωρείς ότι σταδιακά θα αλλάξει, υπάρχει περίπτωση να μικρύνει αυτή η διαφορά? Αν και εγώ πιστεύω ότι ο Τσίπρας δεν έχει αυτό το ποσοστό, αλλά δεν πειράζει.
20: Κοίταξε, αν δεις τη δημοσκόπηση της Real Polls για παράδειγμα που βγήκε χθες, που έδωσε 21% στο Τσίπρα, μπορεί και να αλλάξει, ναι, τι να σου πω τώρα.
19: Εντάξει, η Real Polls μπορεί να δώσει 80% στο Μητσοτάκη και 20% στο Τσίπρα. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει η Real Polls. 21% ναι. Άμα έχει ο Τσίπρας, βάζω και σταυρίδια σκουλαρίκια.
20: Σωστά, σωστά, σωστά.
19: 21% τώρα άμα έχει ο Τσίπρας, άκουσε με λίγο, ναι, να εξηγήσουμε λίγο, ναι, κάτι. 21% για το Τσίπρα, έτσι όπως είναι τώρα στημένος, δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο αυτό το ποσοστό να ισχύει. Γιατί? Ακόμα ο άνθρωπος δεν έχει ανακοινώσει όλα τα πρόσωπα. Ακόμα βλέπεις ότι κάνει προσθήκες. Δηλαδή, άμα κάνει και τις προσθήκες και ανακοινώσει και αυτά που θέλει να ανακοινώσει, πόσο θα φτάσει, ρε Γιώργο Τσίπρας? 40%.
20: Πάντως, τα πρόσωπα που ανακοίνωσε προχθές, τους τομεάρχες, δεν ξέρω αν το είδες.
19: Είδα.
20: Από ό,τι είδα έτσι στο διαδίκτυο, λένε ότι είναι πρόσωπα με βαριά βιογραφικά, με πολύ καλά πτυχία. Βέβαια, εντάξει, το είδαμε και στην προηγούμενη κυβέρνηση που είχε το 2015. Δεν πιστεύω κάποιος να αμφισβητεί τα πτυχία του Βαρουφάκη, ας πούμε, ή του Τσακαλώτου.
19: πολύ καλά τα πήγανε.
20: Ναι, αλλά είδαμε πώς τα πήγανε.
19: Ναι, ναι, το βιογραφικό για μένα δεν παίζει ρόλο. Γιατί έχω δει κάτι καθηγητάδες και κάτι αξιωματικούς και κάτι σπουδαγμένους και κάτι μορφωμένους που στην τελική για ένα πεντακοσάρικο την ιδεολογία τους την πετούσαν στον κάδο.
20: Σωστά.
19: Έτσι, οπότε σωστά. Το βιογραφικό για μένα δεν έχει καμία σημασία. Κάποιος μπορεί να είναι ακέραιος και με ένα χαρτί και άλλος που έχει 10 μπορεί να είναι πουλημένο.
20: Συμφωνώ 100%. Αλλά όπως και να έχει, δεν θεωρώ πως πρέπει να υποτιμάμε τον Τσίπρα.
19: Ωραία. Εγώ βλέπω, πήγα τώρα στη Real Polls λίγο και βλέπω.
20: Ναι.
19: Δίνει 28,3%. Είναι κοντά με την interview σε, ναι, αυτό που δίνει, ναι, στη Νέα, ναι, Δημοκρατία. Η interview δίνει 13,4% στον Τσίπρα. Η Real Polls δίνει 21,4%. 21,4 βέβαια, μας πέσουν τα μαλλιά. Τι είναι αυτά που γράφουμε εδώ πέρα. 21, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν το πιστεύω.
2: Ωραία, θα σου πω.
19: Δεν το πιστεύω. Ξέρεις γιατί δεν το πιστεύω. Θα σου πω, μα. Γιατί πιστεύω ότι πίσω από τον Τσίπρα υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι δισεκατομμυριούχοι, κάποιες οικογένειες, κάποια πρόσωπα ισχυρά, τα οποία τον στηρίζουν και τον προωθούν και έχουν καλές σχέσεις με τους συγκεκριμένους δημοσκόπους. Και τους λένε να δίνουν αυτά τα ποσοστά. Δεν γίνεται να έχει 22%, 21,5% τώρα αυτή τη στιγμή. Εγώ αυτή η άποψή μου.
2: Έχω και εγώ τις επιφυλάξεις μου, να σου πω την αλήθεια.
19: Εντάξει.
2: Και γιατί? Γιατί την προηγούμενη φορά, αν θυμάσαι, σου είχα πει ότι το σωστό είναι να κοιτάμε δημοσκόπηση, από δημοσκόπηση σε δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας. Έτσι πρέπει να γίνονται οι συγκρίσεις.
19: Ναι.
2: Όμως, αν δούμε την προηγούμενη δημοσκόπηση της Real Pulse, που είχε και αυτή το Τσίπρα κάπου στο 14-15 και ξαφνικά ένα μήνα μετά τον δίνει στο 21, πρέπει να βγει ο κύριος αυτός που έχει την Real Pulse και να μας εξηγήσει και αυτός, να μας κάνει μια πολιτική ερμηνεία που το οφείλει αυτό το πράγμα.
19: Η Real Pulse, επειδή παρακολουθώ τις δημοσκόπησεις, ναι, πέφτει πάντα έξω. Δεν ξέρω, Άπε Παμπλόν, πώς το λένε, κάπως το λένε αυτόν τον άνθρωπο. Έχει ένα περίεργο όνομα.
2: Αλληλόμης είναι.
19: Ο κύριος Αλληλόμης, λοιπόν, πρέπει να δει τι γίνεται με την εταιρεία του. Κάθε φορά αποδεδειγμένα πέφτει έξω. Άρα, εγώ σαν Γρηγόρης, το λέω στον αέρα, με κάνει μήνυση, δεν έχω πρόβλημα. Θεωρώ ότι είναι μη αξιόπιστη συγκεκριμένη δημοσκόπηση. Γιατί όταν μου δίνεις κάποια ποσοστά, τα οποία στην τελική δεν βγαίνουν αληθινά, πέφτεις έξω. Πρέπει να εξετάσεις τι γίνεται με την εταιρεία του.
2: Σωστά.
19: Αποδεδειγμένα, άμα θέλει, του τα παρουσιάζω και του λέω εδώ, δες εδώ, αλληλόμη, δες εδώ, τότε είπες τόσα, βγήκαν τόσα. Τότε έδινες τόσο και βγήκαν τόσα. Δεν έχει καμία σχέση αυτό που παρουσιάζεις.
2: Ναι.
19: Δηλαδή,
2: κοίταξε,
19: πρέπει κάποτε να το εξετάσουν αυτό
2: το πράγμα. Το να υπάρχει μια διαφορά 2, 3, 4 μονάδες, αυτό είναι αποδεκτό, έτσι.
19: Δεν είναι 2, 3, 4 μονάδες όμως, είναι πολλές οι μονάδες.
2: Ναι, αυτό το λέω να υπάρχει, έτσι.
19: Σωστό.
2: Ειδικά
19: σωστό.
2: Στα κανονικά, ξέρεις τι πρέπει να κάνουμε οι δημοσκόποι, έτσι. Το σωστό δεν είναι να λέμε μία κεντρική τιμή Νέα Δημοκρατία 28%, πρέπει να λέμε Νέα Δημοκρατία από 26% έως και 31%. Αυτό είναι το σωστό κανονικά που πρέπει να γίνεται.
19: Υπάρχει δηλαδή έτσι μια κλίμακα.
2: Μια κλίμακα, ναι.
19: Γίνεται να είναι. Σωστό.
2: Κανονικά έτσι πρέπει να το κάνουμε. Ναι,
19: κανονικά
2: το κάνουμε.
19: Έτσι έπρεπε.
2: Αλλά αυτό βγάζει την είδηση. Κακά τα ψέματα.
19: Ναι, κανονικά όμως έχεις δίκιο, θα έπρεπε να γράφει από τόσο μέχρι τόσο.
2: Ναι. Γι' αυτό και στα exit poll, δεν ξέρω αν έχεις παρατηρήσει, πάντα εύρος δίνουμε. Δεν δίνουμε μια κεντρική τιμή μόνο.
19: Ναι. Ναι, αλλά. Δεν ξέρω, ο κόσμος. Εγώ το σκέφτομαι και το ακούω. Ο κόσμος έξω δεν σκέφτονται όλοι με τον ίδιο τρόπο με μένα ή με σένα, να το ξέρεις. Άλλοι άνθρωποι τα βλέπουν αυτά και λένε: Ω, Τσίπρας πάει για κυβέρνηση.
2: Εντάξει, ναι, γιατί σου λέω, αυτό βγάζει είδηση.
19: Και ναι, βγάζει είδηση και έχει τα κλικ στο site και πάει λέγοντας. Αλλά όταν θα έρθουν μετά οι εκλογές, παράδειγμα φέρνω, έτσι δεν ξέρω τι μπορεί να βγει, και ας πούμε η Real Pulse δίνει 21,4, λέμε τώρα, και πάρει ο Τσίπρας 8, θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της Real Pulse, γιατί υπάρχει ένας τρόπος που κατευθύνει. Γιατί ξέρεις, είναι αυτό εδώ πέρα το στοιχείο του νικητή.
2: Ναι.
19: Όταν βλέπεις ότι ο άλλος παίρνει ποσοστά και πάει να κερδίσει, ας πούμε, το πρώτο κόμμα, λένε όλοι: Άντε, πάμε εκεί, γιατί έχουν συσπηρωθεί. Και τελικά δεν είχαν συσπηρωθεί.
2: Ναι.
19: Άρα έχουν ευθύνη οι δημοσκόποι και θα πρέπει να είναι προσεκτικοί. Και κανονικά θα πρέπει να υπάρχει για μένα μια αρμόδια υπηρεσία που θα ελέγχει το αν το αποτέλεσμα που βγαίνει είναι αξιόπιστο, Γιώργο. Το λέω δηλαδή, πρέπει να υπάρχει έλεγχος.
2: Μαζί σου. Και πραγματικά συμφωνώ, γιατί ξέρεις. Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται, λένε.
19: Ωραία.
2: Εμείς μαζί σου να βγούνε, να έρθουνε, να μας ελέγξουνε, να δούνε ότι ποιος κάνει σωστή δουλειά και ποιος όχι. Μπορεί ο καθένας να έχει μια διαφορετική μεθοδολογία και αυτό είναι αποδεκτό, αλλά τώρα αν κάποιοι μαγειρεύουν αποτελέσματα.
19: Σωστό!
2: Ναι.
19: Πρέπει να τελειώνουμε με αυτό.
2: Πρέπει να τελειώνουμε.
19: Ανοίγω
2: σωστά.
19: Μια παρένθεση για να πάμε και στα υπόλοιπα κόμματα στην Πανελλαδική και θα πάμε μετά και στις περιφέρειες και σε ό,τι άλλο θέλεις. Ανοίγω μια παρένθεση γιατί το ανέφερα την πρώτη ώρα. Θεωρώ απαράδεκτο το ότι κανένας δεν ελέγχει τον κάθε τσαρλατάνο του διαδικτύου που φτιάχνει μόνος του μια δημοσκόπηση, παρουσιάζει το δικό του κόμμα πρώτο, τον αλωνών τέταρτο και πάει λέγοντας. Ο καθένας από την πλευρά του, έτσι. Ο καθένας από την πλευρά. Το θεωρώ απαράδεκτο το ότι δεν υπάρχει μία υπηρεσία να κατακρίνει αυτή την κατάσταση, γιατί ο κόσμος βλέπει, ξέρεις τι, βλέπει 10.000 δημοσκοπήσεις στο διαδικτύο και δεν ξέρει ποια να πιστέψει. Πώς μπορούμε να το ελέγξουμε αυτό το πράγμα,
2: ναι,
19: δηλαδή.
2: Είναι πρόβλημα.
19: Πρόβλημα.
2: Η πληροφορία στο διαδίκτυο δυστυχώς χάνεται πάρα πολύ εύκολα και αυτό δεν ισχύει μόνο με τις δημοσκοπήσεις, έτσι, και με μια απλή είδηση μπορείς να διασπείρεις ψεύδεις πληροφορίες. Δεν το συζητώ τώρα με τις δημοσκοπήσεις, κάνουν και με τα AI κάτι γραφήματα, εδώ παίρνουν το δικό μας το λογότυπο, νομίζω το είχα πει και στην προηγούμενη εκπομπή, παίρνουν το δικό μας το λογότυπο και το κοτσάρουν σε
20: δημοσκοπήσεις και καλά φτιαγμένες τελείως που δεν έχουμε κάνει ποτέ.
19: Ποιος είναι υπεύθυνος όμως να ελέγξει αυτή την κατάσταση, αδερφέ μου, ποιος είναι υπεύθυνος? Δεν γίνεται εγώ τώρα να πάρω, ας πούμε, το λογότυπο, λέω εγώ τώρα, τη Serial Pulse.
20: Ναι.
19: Και να φτιάξω εγώ μια δημοσκόπηση και να λέω ότι ποιον θέλεις να πούμε, τον τελευταίο θα πάρω τώρα, τυχαία. Τη Νέα Αριστερά. Και θα βάλω εγώ τη Νέα Αριστερά που τώρα εδώ την έχετε 0,3, τη βάλω εγώ 50%.
20: Ναι.
19: Και να βάλω και το λογότυπο σου πάνω. Εμένα δεν πρέπει κάποιος να με τιμωρήσει γι' αυτό.
20: Εννοείται.
19: Δεν με τιμωρεί όμως. Και βλέπει ο Χύψη Γιώργος ή ο Χύψη Γρηγόρης εκεί πέρα έξω που δεν έχει σχέση με αυτά. Αυτή η δημοσκόπηση και λέει: Η Νέα Αριστερά έχει 50%. Ναι, είναι υπερβολικός τώρα στα ποσοστά,
20: όχι,
19: έτσι.
20: Δεν συμφωνώ. Γίνονται αυτά και δημιουργούν πρόβλημα και στο δικό μας τον κλάδο, έτσι.
19: Συμφωνώ.
20: Είναι πρόβλημα, είναι πρόβλημα.
19: Κανονικά εσείς οι δημοσκόποι πρώτοι θα έπρεπε να ασχοληθείτε με αυτό. Και να πείτε ότι οι παιδιά εδώ πέρα στο κράτος, στον υπουργό, τον αρμόδιο, όποιος είναι. Εδώ πέρα υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι εκμεταλλεύονται καταστάσεις και παρουσιάζουν δικές τους δημοσκοπήσεις και δημιουργούν και σε εμάς πρόβλημα. Εσείς πρώτοι θα πρέπει να το τρέξετε αυτό, γιατί εσάς αφορά πάρα ναι. πολλά. Ωραία, πάμε όμως στα υπόλοιπα κομμάτια. Ελληνική λύση 7,4. Στον πατριωτικό χώρο λοιπόν δίνει 7,4 και δίνει και ποιο άλλο κόμμα έχει τώρα. Η Νίκη που είναι 0,5%.
20: Ναι, πολύ χαμηλά.
19: Άρα πάει προς αφανισμό η Νίκη.
20: Θεωρώ ότι είναι, έχει απορροφήσει ως πολύ μεγάλο, σε μεγάλο ποσοστό η ελπίδα της Καριστιανού.
19: Θεωρείς δηλαδή ότι η Καριστιανού είναι η αντικατάσταση του κόμματος της Νίκης?
20: Έχει πάρει πολλούς ψηφοφόρους της Νίκης.
19: Η άποψή σου για την ελληνική λύση ποια είναι? Γιατί εγώ θεωρώ ότι η ελληνική λύση έχει πολύ μεγαλύτερο ποσοστό. Εγώ άμα θες να σου πω τώρα για τα πρώτα 4 κόμματα τα ποσοστά που πιστεύω, πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης δεν έχει 28%, πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης είναι εκεί στο 22, maximum το βάζω 24 με όλα τα σκάνδαλα, maximum, 22 θα πω και πάλι ευγενικός είμαι για να μην το πάω στο 18, 22, ο Τσίπρας πιστεύω ότι είναι στο 8 αυτή τη στιγμή, γιατί ακόμα σου λέω...
20: Μονοψήφιο.
19: Μονοψήφιο, mm-hmm. Το πιστεύω. Το Πασόκ θεωρώ ότι είναι... Λίγο πιο πάνω από τον Τσίπρα. Θα το βάζα δηλαδή τρίτο κόμμα. Και ο Βελόπουλος πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή, αν κρίνω συγκεκριμένα από τους, αυτούς τους ανθρώπους που περιγυρίζουν εμένα στη Βόρεια Ελλάδα, τώρα για την υπόλοιπη χώρα είναι λίγο πιο περίεργα τα πράγματα, δεν έχω τόσο επαφές. Πιστεύω ότι έχει ένα 12 με 13%. Δηλαδή θα έβαζα πρώτο κόμμα Νέα Δημοκρατία, δεύτερο Ελληνική Λύση, τρίτο το Πασόκ και τέταρτο τον Τσίπρα. Έτσι θα το έβλεπα εγώ.
20: Ναι.
19: Τα ποσοστά έτσι που έρχονται σε μένα μέσα από τον κόσμο. Τώρα εσείς ξέρετε καλύτερα, αλλά
20: όχι.
19: Πρέπει να τα εξετάζουμε.
1: Πάθος για ραδιόφωνο. Ράδιο Όραμα. Πάθος.
21: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
21: Πάθος. Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
22: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 3:30.
23: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
24: Μάλιστα.
23: Οπ, πρόσεχε το φωτιστικό, είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
24: Μέρι.
23: Έλα.
24: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
23: Γιατί?
24: Παίρνω στον Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
23: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
24: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
25: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επιπέδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326.
23: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα-ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
26: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλατα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
23: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
26: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
23: Life Care Παπανίκος. Καλλιδίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641-1817-28 και 6936-765244.
26: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
0: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνιαρη Shoes. By Bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Corina, Alessia Vianney, Diana Kazakou, Nigato, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
3: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
4: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
5: Με τη μέθοδο Dallas.
4: Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
5: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
4: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
5: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
4: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
5: Dallas.
4: Γκαραζόπορτες, ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
5: Τηλέφωνα 26410-45544
4: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
6: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
7: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
8: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
7: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
8: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
7: Για ατελείωτες βουτιές.
8: 6976-79-80-23.
27: Απανέμι Beach Coffee Bar.
28: Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα. Απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972-514-107.
8: Ξενοδοχείο Θεοξένια. Στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Για αξέχαστες διακοπές στη λιμνοθάλασσα. Απολαύστε το πρωινό, το μεσημεριανό ή το ποτό σας δίπλα στην πισίνα. Γνωρίστε τα μουσεία της ιστορικής πόλης. Ψαρέψτε, ξεκουραστείτε στις πανέμορφες παραλίες. Κάντε ιαματικά λουτρά και λασπόλουτρα. Και μην ξεχνάτε, στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Τηλέφωνα κρατήσεων 26310-22683. 6908-671-725.
29: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να σταφέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
8: Αύρα. Η οικογενειακή ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα στον Ιβρύ Λευκάδας. Από το 1959 σερβίρουμε αυθεντικές ελληνικές γεύσεις με θέα τον Σκορπιό και τη Μαδουρή. Καθαρό περιβάλλον, δροσιά κάτω από τα δέντρα και ζεστή φιλοξενία.
29: φρέσκα ψάρια, ντόπιο κρέας, παραδοσιακά μαγειρευτά και μεζέδες για όλη την οικογένεια. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως το βράδυ. Ταβέρνα Αύρα. Η γεύση του καλοκαιριού. Δίπλα στη θάλασσα. Πληροφορίες κρατήσεις 26450 92 741 και nidrilevkas.gr.
9: Λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μυρίζουν ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 30 0 37. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
10: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
11: 7,9%. Δηλαδή δίνουμε 8% με αυτή τη δημοσκόπηση. Και αν βάλω και τη Νέα Αριστερά, πες 8,5%, γιατί είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα, 9% πες. 9% δηλαδή έχουν όλοι αυτοί εδώ πέρα οι αριστερολοάτκηδες. Όλοι μαζί έχουν ένα 9%, απίστευτο ο κόσμος τι πάει και ψηφίζει.
20: Και λίγο είναι, να σου πω την αλήθεια.
11: Και λίγο είναι.
20: Έτσι πιστεύω.
11: Για Κασελάκη, Βαρουφάκη, Κωνσταντοπούλου και Φάμελο.
20: Έχεις δει την κυκλοφορία έξω?
11: Το 0,5 στο Φάμελο.
20: Ναι.
11: Δεν είναι εξευθυλιστικό.
20: Άμα σκεφτείς ότι με τον Κασελάκη θα πηγαίναν καλύτερα.
11: Δηλαδή,
20: αυτό και μόνο το κάνει να είναι εξευτελιστικό.
11: 10,5% ΣΥΡΙΖΑ, εξευτελιστικό, ξέρεις τι, ας το Φάμελο.
20: Μα εγώ...
11: Ο Φάμελος είναι χλιαρός.
20: Ναι.
11: Ο Φάμελος είναι να τον στέλνουμε να μας φέρει τσιγάρα. Αλλά είναι και ο Πολάκης.
20: Είναι και ο Πολάκης. Θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πολλές πιθανότητες με τον Πολάκη.
11: Ναι, αλλά δεν έχει σίγουρα 0,5% με Πολάκη. Εγώ έτσι το βλέπω. Με Πολάκη έχει σίγουρα περισσότερο.
20: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει σε εκλογές. Πώς το βλέπεις εσύ? Γιατί εγώ, για να είμαι ειλικρινής, μετά από αυτή τη συνάντηση που κάνανε, δεν ξέρω τι, σαν συνέδριο που ήταν, συνεδρίαση η κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, δεν κατάλαβα, πήραν κάποια απόφαση?
11: Δεν ξέρουν ούτε οι ίδιοι, νομίζω.
20: Δεν ξέρουν ούτε οι ίδιοι. Δηλαδή και εμείς δεν ξέρουμε αν θα πρέπει να τους μετράμε ή όχι. Γιατί αυτό το 0,5% είναι, τους κάνει κακό.
11: Κοίτα, η Νέα Αριστερά το έχει ξεκαθαρίσει, έτσι. Αυτοί παρετήθηκαν όλοι πάνω για να μπουν στο Τσίπρα. Μην μπήκαν ήδη και δεν το ξέρουν.
20: Ναι, ναι.
11: 10,3% δηλαδή πιστεύω ότι δεν το έχει κάνει. Η Νέα Αριστερά δεν υπάρχει. Γιώργο, άκουσε με. Κατά πάσα πιθανότητα στην επόμενη δημοσκόπηση δεν θα υπάρχει καν.
20: Πολύ πιθανό.
11: Πολύ πιθανό.
20: Πολύ πιθανό.
11: Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως πιστεύω ότι θα υπάρχει και θα έχει μεγαλύτερο ποσοστό. Έτσι, μια πρόληψη. Νίκη, και αυτό πιστεύω ότι δεν θα υπάρχει.
20: Όχι, όχι, όχι. Αυτό έχει απορροφηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από την κυρία Χριστιανού.
11: Ναι, μα. Τώρα ο κύριος Νατσιός πιστεύω ότι το έχει καταλάβει και το έχει αποδεχθεί και ο ίδιος ότι στις επόμενες εκλογές δεν θα πάρει το ποσοστό που θέλει. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται με το Σαμαρά, γιατί αυτά τα ανεβοκατεβάσματα με τα κόμματα και τις συγχωνεύσεις εγώ δεν τα μπορώ. Θες να σου δώσω μια πρόβλεψη?
20: Ναι.
11: Θες?
20: Ναι, ναι, ναι.
11: Να το πω?
20: Να το πεις.
11: Η Λατινοπούλου θα πάει στο Σαμαρά. Πρόβλεψη είναι.
20: Η Λατινοπούλου θα πάει στο Σαμαρά. Το θεωρώ δεδομένο.
11: Το θεωρείς δεδομένο?
20: Το θεωρώ δεδομένο. Δεν γίνεται να έχουμε και Σαμαρά και Λατινοπούλου υποψήφιους. Δεν νομίζω.
11: Ναι, καλά, εννοείται αυτό. Και επίσης έχει κάποια προβλήματα και με το κόμμα δικαστικά και πάει λέγοντας.
20: Σίγουρα ο Σαμαράς θα πάρει πολλά στελέχη από τη Λατινοπούλου.
11: Θα την αφανίσει, οπότε γιατί να μην.
20: Δεν θα μπορέσει να κατέβει καν, δηλαδή. Έτσι το βλέπω εγώ.
11: Άρα εκεί όμως, για το ακροατήριο, εκεί είναι που θα πέσει η μάσκα και θα επιβεβαιωθώ όταν σας λέω ότι είναι νεοδημοκράτησα. Που σας το παίζει τώρα εσάς ακροδεξιά πατριώτισσα. Δεν είναι, θα αποδειχθεί, θα επιβεβαιωθώ και για άλλη μια φορά θα κρυφτείτε στις τρύπες σας. Λοιπόν,
20: Γιώργο. Αλλά γιατί υπάρχει αμφιβολία ότι η Λατινοπούλου.
11: Ναι, αμφιβάλλουν.
20: Δεν είναι... πώς?
11: Αμφιβάλλουν.
20: Εντάξει.
11: Θεωρούν ότι δεν είναι νεοδημοκράτες. Με έχουν τρελάνει. Άσε, το
20: επειδή βγαίνει και λέει ότι ο Μητσοτάκης είναι αριστερός. Αυτό την κάνει αντινεοδημοκράτησα, δεν νομίζω.
11: Θες να βάλω τώρα ένα ηχητικό που λέει ότι θέλει να κλειστεί σε ένα σανσέρ με το Μητσοτάκη, γιατί. Άσε τώρα, μην το πάμε εκεί πέρα. Όχι, θα το βάλω. Όχι, θα το βάλω.
20: Να το βάλει, να το
11: βάλω. Για βάλει τη Λατινοπούλου που λέει ότι θέλει να κλειστεί με το Μητσοτάκη σε ένα σανσέρ. Δώσ' την λίγο. Το έχουμε, δώσ' το. Γιατί δεν λέμε ποτέ ψέματα.
12: Μακάρι να το πιστεύουν και να το στηρίζουν όλοι.
13: Ναι.
12: Πιστεύω το. Είναι καλό. Μακάρι. Ειλικρινά.
1: Θα προτιμούσατε κλειστή σένανση στο Ασασέρ με τον Άδωνο Γυριάδη ή με τον Μητσοτάκη? Για 5 λεπτά.
2: Α, με τον πρόεδρο, γιατί έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε για το μέλλον. Θα ήθελα να έχει χρόνο, γιατί ο πρόεδρος δεν έχει ποτέ χρόνο με όλες τις υποχρεώσεις που έχει. Σίγουρα θα μπορούσα να συζητήσω πράγματα τα οποία σίγουρα θα μιλούσαμε για την πολιτική και σίγουρα θα λέγαμε όλα αυτά τα οποία σου λέω τόσες ώρες.
1: Ειλικρινά. Θα προτιμούσατε κλειστή σένανση στο Ασασέρ με τον Άδωνο Γυριάδη ή με τον Μητσοτάκη? Για 5 λεπτά.
2: Α, με τον πρόεδρο, γιατί έχουμε πάρα πολλά.
13: Α, με τον πρόεδρο.
20: Τι και αν πάει ο Σαμαράς στη Λατινοπούλου και δεν πάει η Λατινοπούλου Σαμαρά?
13: Ο Σαμαράς, εγώ από όσο γνωρίζω τώρα, φήμες λένε εκεί πέρα έξω, δεν υιοθετώ, ότι τη ζήτησε το κόμμα και δεν του το έδωσε. Για να δούμε τι θα γίνει. Αν και την έφτιαξε. Είδες πολλές φορές στη ζωή, Γιώργο, βοηθάμε ανθρώπους, τους φτιάχνουμε και στην τελική δεν εκτιμάνε. Ναι. Πάμε τώρα όμως λίγο στη Real Polls, γιατί θέλω λίγο να συγκρίνω.
20: Να σου πω μόνο κάτι για τον Σαμαρά.
13: Πες.
20: Στην δημοσκόπηση που κάναμε στην Αλφα Θεσσαλονίκης, ρωτήσαμε πόσο πιθανό είναι να ψηφίζατε ένα κόμμα με επικεφαλή τον Αντώνη Σαμαρά. Ένα 6% λέει πολύ, ένα 8% λέει αρκετά, ένα 9% λέει λίγο και ένα 76% λέει καθόλου. Αν πούμε ότι το 6% ισχύει, okay, ότι είναι πολύ πιθανό να ψηφίσω ένα κόμμα με επικεφαλή τον Αντώνη Σαμαρά και πάει μόνο αυτό το 6 και όχι το αρκετά ή το λίγο, δεν διαφέρει πολύ. Έκανα μια έρευνα και είδα ότι στις εκλογές του 93 με την πολιτική άνοιξη ο Σαμαράς στην Αλφα Θεσσαλονίκης, ξέρεις πόσο πήρε?
13: Πόσο?
20: 6,14.
13: Και πολύ του είναι.
20: Και πολύ του είναι, αλλά το 6% εδώ πέρα το είδα και μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον, γιατί πάνω κάτω μπορεί και να επιβεβαιώνει τη δημοσκόπηση.
13: Κοίτα, να πούμε λίγο μια αλήθεια.
20: Βέβαια, τότε η Νέα Δημοκρατία ήταν στο 39 και το Πασόκ στο 44.
13: Να πούμε μια αλήθεια.
20: Άλλο πολιτικό σκηνικό.
13: Για μένα είναι πολιτικός προδότης ο Σαμαράς. Και ξέρουν όλοι ότι θεωρώ ότι δεν έχει καμία σχέση με τον πατριωτικό χώρο, γιατί έφερε αντιρατσιστικούς νόμους και έκανε ό,τι έκανε. Αλλά δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τώρα την Αφροδίτη με τον Σαμαρά. Ο Σαμαράς είναι πρώην πρωθυπουργός, έχει δικτύωση, έχει στελέχη,
20: ναι.
13: έχει. Τα δικά του στελέχη φτιάξανε. Δεν έφτιαξε ένα τίποτα. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τώρα. Λοιπόν, απλά θέλω να σου πω κάτι. Στην Αλφα Θεσσαλονίκης, επειδή το ανέφερες, ναι, να πάω να δω λίγο τα ποσοστά, ναι, τώρα εκεί. 24%, 24,5% συγγνώμη, Νέα Δημοκρατία. 13,8% Ελληνική Λύση. Στην Αλφα Θεσσαλονίκης, στο λέω εγώ, Ελληνική Λύση έχει πολύ μεγαλύτερο ποσοστό. Αλλά πάμε παρακάτω. Τσίπρας 13,5%. Θες να φύγω από τον έκτο με πτώση. Στη Μακεδονία ο Τσίπρας, γράφτο, δεν παίρνει πάνω από 8%. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι τώρα Ελληνική Λύση και Τσίπρας στο ίδιο ποσοστό στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Λάθος. Λάθος.
20: Ναι.
13: Ξέχνα.
20: Έχω τις αφιβολίες μου σε αυτό που
13: εσύ,
20: λες.
13: Βέβαια,
20: και σου το είπα, θα σου πω, γιατί σου είπα και στις προηγούμενες εκλογές πήρε 17.
13: Στις προηγούμενες εκλογές δεν είχε ξεπουλήσει τη Μακεδονία?
20: Όχι, πώς, την είχε ξεπουλήσει τη Μακεδονία.
13: Α, τώρα στο 2023 εννοείς.
20: Ναι, πότε κατέβηκε ο Τσίπρας?
13: Σε αυτές τις εκλογές, στις προηγούμενες εννοείς. Νόμιζα πιο πριν.
20: Όχι, που έχασε.
13: Σε αυτές τις εκλογές τώρα, στις τελευταίες εκλογές.
20: Πήρε 17. Δηλαδή τώρα που το δίνω 13 σου λέω είναι λίγο.
13: Ανύπαρκτος είναι ο Τσίπρας. Στη Βόρεια Ελλάδα είναι ανύπαρκτος. Μην βλέπεις τώρα κάτι μόσχους που πάνε εκεί πέρα και τους έχουν τάξει, τι τους έχουν τάξει.
20: Ναι.
13: Είναι ανύπαρκτος. Εγώ επειδή συζητάω με τον κόσμο, σου λέω ότι διακρίνω, αν πάμε να ρωτήσουμε δηλαδή 100 άτομα με μικροφωνάκι έξω στον δρόμο, φίλε, τι άποψη έχεις για τον Τσίπρα, θα σου πούνε ξεπουλήσει τη Μακεδονία. Επειδή είναι ο χώρος αυτός, εδώ είναι τοποθεσία. Δηλαδή όταν οι περισσότεροι εδώ πέρα έχουν παππούδες μακεδονομάχους, όταν πηγαίνεις σε πλατείες και βλέπεις μνημεία μακεδονομάχη, έχει 100 πρόσωπα πάνω, 100 ονόματα, τους πονάει η ιστορία.
20: Τους πονάει, αλλά το υποτιμάς, Γρηγόρη. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι ο άνθρωπος αυτός έλυσε το πρόβλημα με το μακεδονικό. Σου είπα και την προηγούμενη φορά. Πολλοί λέγανε, πώς τα Σκόπια τα λέγανε μέχρι τότε, ξέρω εγώ, Μακεδονία, και μετά τη συμφωνία των Πρεσπών τα λένε Βόρεια Μακεδονία.
13: Φύρο.
20: Ναι, μας έσωσε, λένε.
13: Δημοκρατία ήταν. Φύρο. Δημοκρατία της Μακεδονίας. Έχει διαφορά.
20: Ναι.
13: Οι Σλάβοι ήρθαν τον 6ο αιώνα, μην τα ξαναλέμε. Ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν το 350 π.Χ.
20: Συμφωνώ.
13: Πολιτικός προδότης Τσίπρας.
20: Επαυξάνω.
13: Ωραία, πάμε παρακάτω. Ελπίδα. 9,5. Πασόκ 7,3 το Πασόκ,
20: Ναι.
13: ΚΚΕ, Γιώργο, τώρα Αλφα Θεσσαλονίκης 3,8%.
20: Θα σου πω. Λίγο πριν τις εκλογές το ΚΚΕ συσπυρώνεται. Τώρα εδώ δημοσκοπικά είναι λίγο χαμηλά. Okay,
13: 3,8,
20: 3,8, ναι.
13: Και Βαρουφάκης 3%, ρε εσύ. Εδώ δηλαδή, λίγο τώρα εδώ πέρα πρόβλημα βλέπω. Ο Βαρουφάκης δεν γίνεται να έχει 0,8 διαφορά με το ΚΚΕ.
20: Τι σου είπα πριν, 600 άτομα εκδήλωση έκανε.
13: Το ΚΚΕ, η ΚΝΕ εδώ του Παύλου Μελάξη τη μαζεύει.
20: Μωρέ, ξέρω τους, αλλά τους βλέπω στα πανεπιστήμια, μην αγώνεσαι.
13: Δίνουνε τζάμπα κρασιά αυτοί, γι' αυτό μαζεύονται.
20: Ναι.
13: Λοιπόν, θεωρώ ότι εδώ δεν είναι σωστή η δημοσκόπηση, ότι δεν έχει τόσο μικρή διαφορά το ΚΚΕ από το ΜΕΡΑ25. 0,8 μόνο. Είναι η άποψή μου. Πώς το βλέπεις εσύ, το ακούω.
20: Ναι. Δεν ξέρω. Σου λέω, έχουμε πάρα πολύ μεγάλο δείγμα. Και ειδικά στα μεγάλα δείγματα, τα μικρά κόμματα δύσκολα τα χάνεις. Αλλά, okay, σου ξαναλέω. Λίγο πριν τις εκλογές, αυτά τα κόμματα συσπυρώνονται. Ναι. Τώρα είναι λίγο χαλαρά στις δημοσκοπήσεις.
13: Επειδή καλά το ότι έχει βάλει όνομα ο Τσίπρας Ελλάς προς το ακροατήριο και προς εσένα το λέω φυσικά, ναι. Είναι προσβλητικό για εμένα, αλλά θεωρεί ότι είναι, πώς το ονομάζει να δεις, ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
20: Ναι, ακριβώς.
13: Ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Λέω εγώ τώρα, αν υπήρχε μια περίπτωση, ο Τσίπρας, το ΚΚΕ, γιατί αριστερή λέει, αν και δεν είναι αριστερή, είναι αριστερή με δεξιές τσέπες, αλλά άσε τη δική μου την ιδεολογία, άστινα. Άμα δηλαδή ο Τσίπρας, το ΚΚΕ, το ΜΕΡΑ25, η Πλεύση Ελευθερίας και ο Κασελάκης και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά συγχωνευτούν.
20: Πολύ δύσκολο τώρα. Αυτό είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας.
13: Ναι, όχι, θέλω να κάνω λίγο τα ποσοστά τους. Να δούμε τι ποσοστό παίρνουν όλοι αυτοί μαζί. Μπορώ να το κάνω λίγο αυτό.
20: Ναι.
13: 0,5% χρησιμοποιώ κομπιουτεράκι στον υπολογιστή. Θα μου δώσετε λίγο χρόνο, γιατί δεν μπορούμε τώρα εδώ πέρα να κάνουμε τέτοια πράγματα. Λοιπόν, 1,3% ο Κασελάκης, το βάζω. 3% η Κωνσταντοπούλου. 3% Βαρουφάκης. 3,8% έχει δημοσκόπηση εδώ πέρα το ΚΚΕ. Και συν 13,5% ο Τσίπρας. Δηλαδή όλοι αυτοί μαζί φτάνουν ένα ποσοστό του 25,7%.
20: Άμα πάρεις και ένα 5 από τους αναποφάσεις, μπορεί να πάει και στο 30, ας πούμε, ξέρω, στο 25.
13: Ναι, αυτό που βγαίνει είναι 25,7%.
20: Ναι.
13: Λοιπόν, θες να με τρελάνεις πάλι στο τελευταίο δεκάλεπτο.
20: Ναι.
13: 25,7% έχουν όλοι αυτοί οι αριστεροί. Και ο πατριωτικός χώρος, ο Γιώργο, μου λες εδώ πέρα τώρα ότι έχει 5,1%. Όχι πέντε, πόσο έδινε. Περίμενε, μην λέω πράγματα που δεν ισχύουν. Στην πανελλαδική θα πάω. Δώσε μου μισό λεπτό. Και ο πατριωτικός χώρος μου λέει ότι έχει 7,4%. Μαζί με τη νίκη. 0,5. Τι, 8%. Η αριστερή. Θες να με τρελάνεις. Η αριστερή 25,7% όλοι μαζί. Και οι πατριώτες όλοι μαζί 8%.
20: Διαφωνούμε στο τι θεωρούμε πατριώτες, Γρηγόρη. Δεν ξέρω.
13: Οι πατριώτες.
20: Ο πατριωτικός χώρος δεν είναι μόνο αυτό. Σου είπα και την προηγούμενη φορά. Η Νέα Δημοκρατία έχει μέσα πατριώτες.
13: Ποιος, όλοι οι ψήφισαν για τους ομοφυλόφιλους. Όλοι ψήφισαν.
20: Τώρα κολλάς αυτό το πράγμα.
13: Κολλάω και σε αυτό.
20: Δες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις προάλλες που ψήφισε με την Ελληνική Λύση η Νέα Δημοκρατία.
13: Τι ψήφισαν.
20: Την send them back που βγαίναν και φώναζαν για τους πρόσφυγες.
13: Όλους πίσω.
20: Όλους πίσω, ναι. Μαζί, πίσω. Μαζί το ψήφισαν.
13: Γιατί δεν τους στέλνουν όμως πίσω.
20: Μαζί το ψήφισαν.
13: Το ψήφισαν μαζί να φύγουν όλοι πίσω. Το ψήφισαν μαζί να φύγουν όλοι πίσω.
20: Οι ροές έχουν μειωθεί.
13: Δεν τους στέλνουν όμως πίσω.
20: Από όσο ξέρω. Έχουν μειωθεί οι ροές.
13: Στην Κρήτη τα καραβάνια φτάνουνε.
20: Πού να δεις τι γινόταν παλιότερα.
13: Και στη Ρόδο που μας ακούνε τώρα στη Ρόδο. Χαιρετίσματα στη Ρόδο. Λοιπόν, 8%. Εγώ σου θέτω την άποψή μου.
20: Ναι.
13: 8% ο πατριωτικός χώρος και 25,7% οι κομμουνιστές στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Θεωρώ ότι ο πατριωτικός χώρος έχει 25% και οι κομμουνιστές να είναι το πολύ στο 15%. Άντε σου βάζω εγώ στο 16%. Εδώ δες τώρα τι γίνεται στη δημοσκόπηση. 25,7% οι κομμουνιστές και 8% πατριωτικός χώρος. Έχω αραίωση στα μαλλιά και σήμερα θα φύγω φαλακρός από.
20: Κάτσε, τελικά είναι λίγο αυτό που δίνουν στους κομμουνιστές ή πολύ. Θα με τρελάνεις τώρα.
13: Δίνεις πολύ στους κομμουνιστές και τίποτα στον πατριωτικό χώρο, Γιώργο. Τίποτα, δεν βγαίνει αυτό το ποσοστό. 8% να έχει ο πατριωτικός χώρος. Δεν βγαίνει, ειδικά με αυτό που γίνεται με τους πατριώτες.
20: 3,8 δεν είναι πολύ για τους κομμουνιστές. Λίγο είναι.
13: 3,8
20: για το.
13: Όλους μαζί 25,7 βγάζουμε. Δεν γίνεται με τίποτα. Με τίποτα. Και στο λέω γι' αυτό. Πάμε στη Real Polls τώρα λίγο. Γιατί.
20: Η κάλπη θα δείξει.
13: Στη Real Polls, κάτσε, περίμενε. Ναι. Η Real Polls θα μας βγάλει εδώ ότι οι κομμουνιστές είναι 50%. Περίμενε. Κάτσε εδώ να δεις τώρα τι έχει να γίνει. Η Real Polls από μόνη της έδωσε 21,4% στον Τσίπρα. Πόσο δίνει το ΚΚΕ. Λοιπόν, παιδιά, ένα λεπτό.
20: Ναι.
13: Πώς το λέει. Αλληλαλόμη, πώς τον είπες αυτό.
20: Αλληλόμης.
13: Αλληλόμης, ακούς. Έλα, κάτσε να βάλουμε εδώ τον Αλληλόμη τώρα. 21,4%. Θα τρελαθώ, παιδιά. Την έχεις τη Real Polls μπροστά σου.
20: Τη βλέπω, ναι.
13: Συν 6,4%. Αν μπορείς, βοήθα λίγο. Λοιπόν, συν 1,2%. Πω, πω, Παναγία, σώσε. Μέχρι στιγμής έχω βάλει μόνο ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα και είμαστε στο 29%. Περίμενε. Πλεύση Ελευθερίας συν 3,1%.
11: Άρε Παναγία μου, εδώ πέρα θα βγούμε ότι οι περισσότεροι στην Ελλάδα, παιδιά, είναι κομμουνιστές. Αυτό βγάζει τώρα εδώ πέρα.
14: Μην τα τσουβαλιάζει όλα, βρε Γρηγόρη.
11: Περίμενε. Περίμενε. Θα πάθω κάτι. Λίγο το 166 έχει το έτοιμο στο κινητό σου. Περίμενε. Και 0,7%. Ρε παιδιά, πόσοι.
14: Για τους δημοκράτες λες τώρα.
11: 33% χοντρά στα βάζω. Ναι. Εδώ βγάζει η Real Pulse ότι οι κομμουνιστές στην Ελλάδα είναι 33%. Ο Μητσοτάκης είναι άλλο ένα 28,3%. Το πατριωτικό χώρο πώς τον δίνουνε. 5,1% την ελληνική λύση την Real Pulse και τη νίκη 0,9%. Άρα οι πατριώτες 6% για τη Real Pulse. Έχετε κανένα πρόβλημα με τους πατριώτες? Έχετε κανένα πρόβλημα με τους πατριώτες?
14: Θεωρώ απλά ότι το άθροισμα είναι λίγο αυθαίρετο, να σου πω την αλήθεια. Δεν πιστεύω ότι έτσι είναι. Το ΚΚ δεν μπορούμε να το αρθρίζουμε μαζί με το ΕΛΑΣ ή με την πλεύση ελευθερίας από το ΜέΡΑ25. Είναι διαφορετικά πράγματα λίγο αυτά.
11: Ναι, αλλά αρθρίζουμε τους ανθρώπους που γέρνουν γενικά προς αυτό το μότο το γνωστό. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Κάποια κοινά είναι εκεί.
14: Ναι.
11: Αυτά τα κοινά, δηλαδή όλα μαζί, είναι 6% σύμφωνα με τη Real Pulse.
14: Δεν έχει καθόλου τέτοιο κοινό η Νέα Δημοκρατία.
11: Όχι.
14: Δεν το πιστεύω αυτό.
11: Πόσο ποσοστό είναι? Ο Κερίδης.
14: Ο Βορίδης.
11: Να αρχίσω να λέω ονόματα.
14: Ο Βερίδης. Ποιος? Ο Πλεύρης.
11: Ο Βορίδης και ο Πλεύρης τι?
14: Τι?
11: Ο Βορίδης και ο Πλεύρης ψηφίσανε. Είδες τι ψηφίσανε. Δεν νομίζω ότι ο κόσμος θεωρεί πατριώτης τον Βορίδη και τον Πλεύρη. Ή το Δένδια με τις ένοπλες δυνάμεις που τα έχει γκρεμίσει όλα. Ακόμα και στρατιωτική τα λένε αυτά. Δηλαδή, εγώ τι θέλω να σου πω. Καλά, η Νέα Δημοκρατία για μένα είναι πολιτική πρόδοτη. Άστο όμως αυτό. Τα κοινά δεν βγαίνουν. Γιατί οι πατριώτες που απογοητεύονται από τη Νέα Δημοκρατία σίγουρα θα πρέπει να πηγαίνουν σε αυτά τα κόμματα. Αυτή τη στιγμή, αφόσον δεν υπάρχει ακόμα αυτός ο Σαμαράς που λέμε ότι οι δυσαρεστημένοι της Νέας Δημοκρατίας θα πάνε προς Σαμαρά γιατί δεν θέλουν Μητσοτάκη. Αυτή τη στιγμή δεν φεύγουν οι πατριώτες της Νέας Δημοκρατίας να πάνε κάπου. Αφού δεν θέλουν Μητσοτάκη. Πού
14: έχουν
11: πάνε?
14: Φύγει, έχουν φύγει.
11: Έχουν φύγει, πού πήγαν? Κατάλαβες τι εννοώ? Πού πήγαν? Μην μου πεις πήγαν στον Τσίπρα.
14: Όχι, δεν πήγαν στον Τσίπρα.
11: Κάπου πήγανε, πού πήγανε, στην ελληνική λύση δεν πήγανε.
14: Γιατί, πώς?
11: 5,1% τι δίνει εδώ πέρα η Real Pulse?
14: Εμπρεάστη η Real Pulse τώρα.
11: Πάω σε σένα. Γιατί ο αλληλόμης δεν ξέρω τι βλέπει.
14: Ναι.
11: Ο αλληλόμης πρέπει να τα εξετάσει αυτά που γίνεται.
14: Εγώ 7,5-7,4.
11: Πολύ λίγο νομίζω. Και μαζί με την νίκη φτάνει το 8%. 8% αποκλείεται, ρε παιδιά, από την κόσμο. Εγώ, συγγνώμη, είναι η άποψή μου έτσι.
14: Βγάζει απ' έξω τη φωνή λογική. Γιατί?
11: Και ούτε πιστεύω ότι έχει 4% η φωνή λογική αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι έχει ένα 1,5 με το ζόρι. Και ίσα ίσα σου λέω ότι με αυτό που γίνεται και με το Σαμαρά ανύπαρκτη είναι. Τέλος πάντων.
14: Δεν ξέρω, κοίταξε. Πολλές φορές βλέπω και εγώ κάποια ποσοστά και εκπλήσωμαι ακόμα και από τις δικές μας έρευνες. Γιατί θεωρώ ότι το 3,7 ας πούμε της φωνής λογικής, το 4 της φωνής λογικής, μπορεί να είναι και λίγο. Έχεις δει τι γίνεται. Έχεις δει τι γίνεται στα social media της Λατινοπούλου.
11: Άμα πηγαίνουμε τα social media.
14: Όχι, εντάξει.
11: Εγώ ανεβάζω κάτι και έχω 20.000 like. Τι σημαίνει ότι θα βγω πρωθυπουργός?
14: Δοκίμασε να κατέβεις πάντα.
11: Άσε, με τα like δεν γίνεται να βγάζω.
14: Όχι, εντάξει, κοίταξε. Δείχνει μια τάση όμως. Δείχνει μια τάση.
11: Ναι, αλλά ξέρεις ο κόσμος, αυτό που σου περιγράφω εγώ, γιατί έχουμε λίγο χρόνο. Άκουσε. Ο κόσμος τι κάνει. Αυτό που κάνω κι εγώ. Ο κόσμος πάει και προσθέτει ποσοστά. Και βλέπει και λέει. Εδώ. Πόσο βγαίνει ρε παιδιά οι άνθρωποι που είναι ας πούμε πατρίδα, πίστη, ορθοδοξία, οικογένεια? Πόσο είναι το ποσοστό που βγαίνει? Πάει μετά στους αριστερούς. Πόσοι είναι οι κομμουνιστές? Πόσοι είναι δηλαδή αυτοί που έχουν αυτή την άποψη? Ξέρεις, αλλού. Παράνομους μετανάστες, προσφυγικά, ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, τα. Και βγάζουν και λένε, ωραία, ακούστε παιδιά, εδώ να δείτε λέει τώρα. Γιατί το Πασόκ που το κατατάσσει, στο κέντρο, δεν το έχει.
14: Okay, προς τα αριστερά.
11: Άρα, προς τα δεξιά, γιατί και η Νέα Δημοκρατία την έχουν ότι είναι στο κέντρο, ναι, με αυτά που έχει ψηφίσει.
14: Ναι, ναι, ναι.
11: Άρα, προς τα δεξιά βλέπουμε, σου λέει ο κόσμος, ότι υπάρχει ένα 8%, προς τα αριστερά ένα 25,7% και στο κέντρο ένα 40.
14: Ναι.
11: 41-42.
14: Okay.
11: Και σου λέει δεν βγαίνει το 8% προς τα δεξιά. Και έρχονται και παραπονιούνται. Φυσιολογικό δεν το
14: βρίσκω. Φυσιολογικό το βρίσκω, αλλά.
11: Αυτό.
14: Τις εκλογές εν τέλει τις κερδίζει το κέντρο. Με συγχωρείς πάρα πολύ.
11: Το κέντρο μπορεί να. Επειδή το κέντρο είναι και συστημικό κάργα, μπορεί να κερδίζει, ναι, τα μεγαλύτερα ποσοστά γιατί έχει πέσει χρήμα και έχουν και βολέματα και ρουσέτια. Συμφωνώ.
14: Εντάξει, ό,τι είναι.
11: Αυτοί τα έχουν τα ποσοστά. Τους έχουν τους βολεμένους, τους έχουν τις συνδεξαμενές, τους έχουν από πίσω τους εφοπλιστές. Αυτοί τα έχουν αυτά τα ποσοστά. Όχι τόσο φουσκωμένα φυσικά, 28,1. 22 το έχει όμως. Και το Πασόκ δεν νομίζω ότι είναι τόσο ψηλά. Άκου για το Πασόκ. Με Ανδρουλάκι 8%. Με Γερουλάνο πόσο?
13: αναγκαστικά θα ανέβει το ποσοστό.
14: Θα ανέβει, ότι θα ανέβει, ναι.
13: Δηλαδή με Ανδρουλάκη τώρα εδώ πέρα έχει 12,3 ο Ανδρουλάκης. Άμα πάει ο Γερουλάνος, πώς θα φτάσει. 16, δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα ο Ανδρουλάκης, εγώ λέω, είναι 8, με Γερουλάνο να έπιανε αυτό το ποσοστό.
14: Ο Γερουλάνος ίσως έλυνε το πρόβλημα που έχουν στην αριστερά, που δεν μπορούν να συσπηρωθούν γύρω από ένα πρόσωπο επιτέλους.
13: Ναι.
14: Ίσως το έλυνε αυτό το πρόβλημα.
13: Μπορεί.
14: Ναι.
13: Και ο Δούκας είναι ένα τέτοιο πρόσωπο.
14: Ναι, δεν διαφωνώ.
13: Και ο Δούκας είναι ένα τέτοιο πρόσωπο.
14: Δεν διαφωνώ, όχι.
13: Που τα έχει καλά με τους αριστερούς. Αλλά νομίζω ότι το Πασόκ δεν θέλει να γύρει προς τα αριστερά. Στο λέω.
14: Το

0: θεύονται στην κάλπη. Ας κάνουμε λίγο υπομονή και να δούμε. Δεν πιστεύω ότι επίσης οι δημοσκοπήσεις μπορούν να επηρεάσουν τόσο πολύ τον κόσμο όσο εσύ πιστεύεις ότι τον επηρεάζουν. Να το ξέρεις αυτό. Σου το είπα και την προηγούμενη φορά. Μια δημοσκόπηση που κάναμε, ρωτήσαμε σε τι ποσοστό πιστεύεις ότι επηρεάζουν οι δημοσκοπήσεις τον κόσμο. 98% λένε όπου τον επηρεάζουν πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Μετά ρωτήσαμε εσένα, σε επηρεάζουν δημοσκοπήσεις? Εμένα, όχι σε καμία περίπτωση. Άρα τελικά ποιον επηρεάζουν
1: δημοσκοπήσεις? Ο Έλληνας δεν παραδέχεται ότι τον επηρεάζει. Γιατί δεν το καταλαβαίνει. Λειτουργεί υποσυνείδητα αυτό το πράγμα. Τους επηρεάζουν και δεν το καταλαβαίνουν.
0: Είσαι ψυχολόγος, θα ξέρεις καλύτερα αυτά από μένα.
1: Το υποσυνείδητο λειτουργεί περίεργα.
0: Συμφωνώ. Αλλά και πάλι δεν είναι τόσο μεγάλη η επιρροή, να ξέρεις.
1: Το ακούω και αυτό. Το σέβομαι αυτό που λες και το ακούω.
0: Ναι.
1: Ότι πρέπει να έχουν και αντίληψη δική τους και κρίση δική τους. Αλλά θέλω να σου πω κάτι ακόμα.
0: Ακριβώς.
1: Επειδή ρωτάει ο κόσμος, ακούστε παιδιά. Δεν μιλήσαμε για τα κόμματα τα οποία δεν έχουν ακόμα δημιουργηθεί καθόλου. Δεν είχαμε το χρόνο, γιατί η συζήτηση εδώ πέρα έχει πολύ ενδιαφέρον και ανταλλάζουμε απόψεις. Δεν μιλήσαμε για τον Σαμαρά. Δεν μιλήσαμε για άλλα κόμματα τα οποία είναι να δημιουργηθούν, αν δημιουργηθούν. Θα υπάρξει κι άλλη φορά. Μην αγχώνεστε, ας δούμε αν θα δημιουργηθούν και θα τα σχολιάσουμε. Έτσι δεν είναι, Γιώργο?
0: Έτσι ακριβώς.
1: Δηλαδή τώρα να μιλάμε για κόμμα που αν γίνει, αν συσπηρωθούν, αν έχουν τόσο ποσοστό.
0: Λίγο υπομονή.
1: Θεωρητικά δεν μιλάμε εμείς.
0: Ναι. Και να σχολιάσουμε και άμα θες και κάποια στιγμή μια. Γιατί πριν με τη συζήτηση που είχαμε με τον ιδιωτικό ερευνητή που είχες, ανέφερε την αστυνομία κλπ. Πρέπει να πω στον κόσμο, και μπορεί και όλα και αυτό να μπει στην ιστοσελίδα μας να το δει. Εμείς κάνουμε χρόνο παρά χρόνο δημοσκόπηση.
2: Ράδιο Όραμα 101,7. Δεν κόβεις τη θάλασσα. Ούτε εμάς.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Θλίψη προκάλεσε στην Αιτωλοκαρνανία η είδηση του θανάτου της Μαρίας Τσούτσου, της γυναίκας που αφιέρωσε τη ζωή της στη στήριξη παιδιών και ατόμων με νοητικές δυσκολίες. Η Μαρία Τσούτσου, μητέρα του αείμνηστου Γιώργου, μετέτρεψε την προσωπική της δοκιμασία σε δύναμη προσφοράς, συμβάλλοντας καθοριστικά στη δημιουργία του εργαστηρίου Παναγία Ελεούσα, το οποίο από το 1990 αποτελεί σημείο αναφοράς για την ειδική αγωγή στην περιοχή. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 11 το πρωί στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας, ενώ η σωρός θα βρίσκεται στο ναό από τις 10.30. Ο Δήμος Αγρινίου εκφράζει τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια της Μαρίας Τσούτσου, μιας προσωπικότητας που αφιέρωσε τη ζωή της στην προσφορά προς τον συνάνθρωπο και ιδιαίτερα στα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους. Η Μαρία Τσούτσου ταύτισε το όνομά της με το εργαστήριο Παναγία Ελεούσα, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία παρακαταθήκη ανθρωπιάς, αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς. Το έργο της θα παραμείνει ζωντανό μέσα από τις ζωές των ανθρώπων που στήριξε και την ελπίδα που προσέφερε σε εκατοντάδες οικογένειες της περιοχής. Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου αποφάσισε την απόδοση τιμών στη Μαρία Παφλιοτέλη Τσούτσου, αναγνωρίζοντας τη σπουδαία και διαχρονική προσφορά της στον συνάνθρωπο και ιδιαίτερα στα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους. Μεταξύ των αποφάσεων περιλαμβάνονται η τήρηση ενός λεπτού σιγής στην επόμενη συνεδρίαση του σώματος, η έκφραση συλληπιτηρίων προς την οικογένειά της, η παρουσία του Δημάρχου και μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στην εξόδιο ακολουθία με εκφώνηση επικίδιου λόγου, καθώς και η ονομασία ανώνυμη εισοδού του Αγρινίου σε οδό Μαρία Τσούτσου. Το Δημοτικό Συμβούλιο χαρακτήρισε τις τιμές αυτές ως ελάχιστη αναγνώριση της πολύτιμης κοινωνικής παρακαταθήκης που άφησε πίσω της η ιδρύτρια του εργαστηρίου Παναγία Ελεούσα. Ανακοίνωση για την αλλαγή του λογοτύπου του ΔΠΘ Αγρινίου εξέδωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου ο Ερμής, καταγγέλλοντας ότι το θέμα δεν τέθηκε ποτέ στην ημερήσια διάταξη συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Θεάτρου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έλαβε ομόφωνη απόφαση για την επιλογή νέου λογοτύπου, ενώ δεν υπήρξε ενημέρωση για τα κριτήρια επιλογής του γραφίστα, ούτε για την αμοιβή του, η οποία ανέρχεται σε 1.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Το ζήτημα έθεσε στη συνεδρίαση της 22ης Ιουνίου ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΠΘ Κώστας Γιαννόπουλος, ο οποίος χαρακτήρισε αναλυθή την ανάρτηση στη διάβγεια περί ομόφωνης απόφασης για την αλλαγή του λογοτύπου. Παράλληλα, ο κύριος Γιαννόπουλος εξέφρασε επιφυλάξεις για την ανάγκη αλλαγής ενός σήματος που, όπως σημειώνει, έχει ταυτιστεί με τη μακρόχρονη πορεία του ΔΠΘ Αγρινίου. Εργασίες συντήρησης και βελτίωσης της αγροτικής οδοποιίας πραγματοποιούνται τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή του καινούριου Αγρινίου με στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας και τη διευκόλυνση των μετακινήσεων κατοίκων και αγροτών. Την επίβλεψη των παρεμβάσεων πραγματοποίησε η πολιτική προστασία της Περιφερειακής Ενότητας Ετωλοκανανίας στο πλαίσιο του σχεδιασμού και των δράσεων πρόληψης και πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

0: Σε αστοχία υλικού αποδίδει ο Δήμος Ξηρομέρου τις συνεχείς βλάβες που καταγράφονται στο δίκτυο ίδρυυσης του συνοικισμού Γυφτοκάλυβα της Δημοτικής Κοινότητας Αστακού. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος έχει προγραμματιστεί η αντικατάσταση του ελαττωματικού εξοπλισμού εντός της αυριανής ημέρας. Από τα τέλη Ιουνίου ξεκινούν οι ηλεκτρονικές εγγραφές των μαθητών στο ΕΠΑΛ Καινουργίου για το σχολικό έτος 2026-2027. Το ΕΠΑΛ Καινουργίου συνδυάζει τη γενική παιδεία με την επαγγελματική εκπαίδευση, προσφέροντας στους μαθητές τη δυνατότητα τόσο για άμεση ένταξη στην αγορά εργασίας, όσο και για συνέχιση των σπουδών τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Για τη νέα σχολική χρονιά θα λειτουργήσουν οι τομείς μηχανολογίας και διοίκησης και οικονομίας, παρέχοντας σύγχρονες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές στους μαθητές. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
3: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
3: Πάθος.
1: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
4: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας. Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα. Και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα. Και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας, εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
5: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-2210 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
6: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto, χειμώνας άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
7: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
8: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή.
9: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
7: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
9: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
7: Τηλέφωνο 26410-57-778.
9: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΘΑΠ Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
3: πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
10: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
3: Από πού την είχατε πάρει?
10: Από το γυροδικείο!
11: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
10: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη στήλω στη μάνα της.
11: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
12: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
13: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
12: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
13: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
14: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετολικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26-320-22-558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
15: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
16: Στη φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.
17: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
18: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
19: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
18: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
19: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
18: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
19: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
18: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
19: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
18: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
19: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
20: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma@f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
17: Κάμπινγκ Πανόραμα Πρέβεζα. Στο Μονολίθι, τη μεγαλύτερη παραλία των Βαλκανίων. Εδώ τα έχεις όλα. Είτε ψάχνεις ηρεμία, είτε περιπέτεια. Σε περιμένει ο πιο αναπαυτικός, σκιασμένος χώρος. Ταβέρνα με θέα, ζεστό νερό όλη μέρα. Wi-Fi, κουζίνες, πλυντήριο. Τα έχουμε φροντίσει όλα. Κάμπινγκ Πανόραμα Πρέβεζα. Φύγε απ' όλα. Έλα στα πάντα. 26820-51212.
0: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
21: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα.
22: Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641-056-354.
23: Άσε. Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
24: Θα πας στον Μπιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Μπιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Craft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
25: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26-410-29-932. Και καλά και φθηνά.
26: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους, σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ, σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
27: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
28: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
29: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
28: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
29: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
28: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
29: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
28: Πακέτα διακοπών.
29: Κρουαζιέρες.
28: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
29: Χαριλάου Τρικούπη 15, Αγρίνιο.
28: Τηλέφωνο 26410-58314.
29: Και στο trichonidatravel.gr.
28: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
30: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4:30.
2: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 2641-3-04-218. Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Ταπιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος, Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Ταπιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Ταπιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635-091-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής. Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ, μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα, μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944-431-243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.
3: Έλα εδώ. Πού είναι τα κουλουράκια? Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
4: Κοίτα ποιος μιλάει. Γιατί? Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
3: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Βολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Δώσε λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κορμί.
5: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 2641-050-802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
6: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
7: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 2641-0-25-472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά, η κορυφαία επιλογή.
2: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 2641-0-46-922.
8: Σας ενδιαφέρει η τιμή? Σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα? Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και Δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641055140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
9: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
8: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matsas Equipment.
10: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matsas Equipment.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matsas Equipment.
10: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matsas Equipment.
8: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
10: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410-47100.
8: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
11: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
12: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51643.
13: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
14: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
13: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
15: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
16: Μην τσιμπιέσαι. Στην ηλεκτρονέτ έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγείο καταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
17: Για το Αγρίνιο, Ηλεκτρονέτ Στασινός. Δημοτσελίου 13. 2641-0-25-165.
18: Πώς τα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
19: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
18: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
19: Δηλαδή
18: θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
20: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Volcano, Lava Camin, Arte.
21: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
20: Μακρύ 20 Αγρίνιο.
21: Τηλέφωνο 2641-027-940.
20: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύση στη θέρμανση.
22: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641-055-829, 6984-69-65-82.
23: Ραδιόραμα, 101,7 FM στέρεο.
22: Ράδιο Όραμα, 101,7. Η μουσική που σου κολλάει, όπως το αντιλιακό.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Η μουσική που σου κολλάει, όπως το αντιλιακό.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Θλίψη προκάλεσε στην Αιτωλοκαρνανία η είδηση του θανάτου της Μαρίας Τσούτσου, της γυναίκας που αφιέρωσε τη ζωή της στη στήριξη παιδιών και ατόμων με νοητικές δυσκολίες. Η Μαρία Τσούτσου, μητέρα του αείμνηστου Γιώργου, μετέτρεψε την προσωπική της δοκιμασία σε δύναμη προσφοράς, συμβάλλοντας καθοριστικά στη δημιουργία του εργαστηρίου Παναγία Ελεούσα, το οποίο από το 1990 αποτελεί σημείο αναφοράς για την ειδική αγωγή στην περιοχή. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 11 το πρωί στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας, ενώ η σωρός θα βρίσκεται στο ναό από τις 10.30. Ο Δήμος Αγρινίου εκφράζει τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια της Μαρίας Τσούτσου, μιας προσωπικότητας που αφιέρωσε τη ζωή της στην προσφορά προς τον συνάνθρωπο και ιδιαίτερα στα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους. Η Μαρία Τσούτσου ταύτισε το όνομά της με το εργαστήριο Παναγία Ελεούσα, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία παρακαταθήκη ανθρωπιάς, αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς. Το έργο της θα παραμείνει ζωντανό μέσα από τις ζωές των ανθρώπων που στήριξε και την ελπίδα που προσέφερε σε εκατοντάδες οικογένειες της περιοχής. Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου αποφάσισε την απόδοση τιμών στη Μαρία Παφλιοτέλη Τσούτσου, αναγνωρίζοντας τη σπουδαία και διαχρονική προσφορά της στο συνάνθρωπο και ιδιαίτερα στα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους. Μεταξύ των αποφάσεων περιλαμβάνονται η τήρηση ενός λεπτού σιγής στην επόμενη συνεδρίαση του σώματος, η έκφραση συλληπιτηρίων προς την οικογένειά της, η παρουσία του Δημάρχου και μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στην εξόδιο ακολουθία με εκφώνηση επικίδιου λόγου, καθώς και η ονομασία ανώνυμη εισοδού του Αγρινίου σε οδό Μαρίας Τσούτσου. Το Δημοτικό Συμβούλιο χαρακτήρισε τις τιμές αυτές ως ελάχιστη αναγνώριση της πολύτιμης κοινωνικής παρακαταθήκης που άφησε πίσω της η ιδρύτρια του εργαστηρίου Παναγία Ελεούσα. Ανακοίνωση για την αλλαγή του λογοτύπου του ΔΠΘ Αγρινίου εξέδωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου ο Ερμής, καταγγέλλοντας ότι το θέμα δεν τέθηκε ποτέ στην ημερήσια διάταξη συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Θεάτρου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έλαβε ομόφωνη απόφαση για την επιλογή νέου λογοτύπου, ενώ δεν υπήρξε ενημέρωση για τα κριτήρια επιλογής του γραφίστα, ούτε για την αμοιβή του, η οποία ανέρχεται σε 1.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Το ζήτημα έθεσε στη συνεδρίαση της 22ης Ιουνίου ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΠΘ Κώστας Γιαννόπουλος, ο οποίος χαρακτήρισε αναλυθή την ανάρτηση στη διάβγεια περί ομόφωνης απόφασης για την αλλαγή του λογοτύπου. Παράλληλα, ο κ. Γιαννόπουλος εξέφρασε επιφυλάξεις για την ανάγκη αλλαγής ενός σήματος που, όπως σημειώνει, έχει ταυτιστεί με τη μακρόχρονη πορεία του ΔΠΘ Αγρινίου. Εργασίες συντήρησης και βελτίωσης της αγροτικής οδοποιίας πραγματοποιούνται τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή του καινούριου Αγρινίου με στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας και τη διευκόλυνση των μετακινήσεων κατοίκων και αγροτών. Την επίβλεψη των παρεμβάσεων πραγματοποίησε η Πολιτική Προστασία της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοκαρνανίας στο πλαίσιο του σχεδιασμού και των δράσεων πρόληψης και πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Σε αστοχία υλικού αποδίδει ο Δήμος Ξηρομέρου τις συνεχείς βλάβες που καταγράφονται στο δίκτυο ίδρευσης του συνοικισμού Γυφτοκάλυβα της Δημοτικής Κοινότητας Αστακού. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος έχει προγραμματιστεί η αντικατάσταση του ελαττωματικού εξοπλισμού εντός της αυριανής ημέρας. Από τα τέλη Ιουνίου ξεκινούν οι ηλεκτρονικές εγγραφές των μαθητών στο ΕΠΑΛ Καινουργίου για το σχολικό έτος 2026-2027. Το ΕΠΑΛ Καινουργίου συνδυάζει τη γενική παιδεία με την επαγγελματική εκπαίδευση, προσφέροντας

0: μαθητές τη δυνατότητα τόσο για άμεση ένταξη στην αγορά εργασίας, όσο και για συνέχιση των σπουδών τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Για τη νέα σχολική χρονιά θα λειτουργήσουν οι τομείς μηχανολογίας και διοίκησης και οικονομίας, παρέχοντας σύγχρονες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές στους μαθητές. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
1: Ράδιο Όραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό. Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
2: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
3: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
2: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
3: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
2: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια εκηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
3: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
2: Είτε είστε επαγγελματίας είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
1: Κεραμιδάκι Greek Restaurant. Νικιάνα Λευκάδα. Φαγητό με άρωμα Ιωνίου. Παραδοσιακές γεύσεις. Αληθινή ελληνική κουζίνα. Φρέσκα υλικά. Οικογενειακό περιβάλλον. Με θέα τα καταγάλανα νερά σε μία τοποθεσία που σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα. Ψάρια, μαγειρευτά, μεσημέρι και βράδυ. Ανοιχτά κάθε μέρα. 2645 092 417 6986 86 38 65.

0: μπορούσαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
2: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
1: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
3: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
1: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
3: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
1: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
4: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
5: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος. Καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος Μελαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 2631-0-555-76 και 6972-2124-43. Μία όαση δροσιάς και χαράς.
6: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
7: Πώς κοιμήθηκες χθες?
8: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
7: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
9: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
7: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
9: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
10: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
11: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
12: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
11: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
12: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
11: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
12: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
11: Στο Σότο Σόπρα
13: το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
14: Και για τους μικρούς μας φίλους δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
13: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
14: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
13: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
15: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
16: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
15: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
16: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
15: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
16: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
15: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
16: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
15: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
16: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
17: Θεσπέσιες λιχουδιές. Λαχταριστές νοστιμιές. Το θεμελί μόνο θες.
18: Ψητοπολείο θεμελής.
17: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
18: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
17: Ψητοπολείο θεμελής. Πλατεία Καραπανέικα.
18: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
19: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
20: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
19: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
20: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
19: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
20: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-73-6091 και 6987-05-9838 και στο metallicakteria.com.
19: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
21: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
22: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
23: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα χερό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5:30.
2: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
3: Αναζητάτε μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία δίπλα στο κύμα? Ανακαλύψτε το Hippocampus Restaurant στο γραφικό Γέννη της Λευκάδας. Αυθεντική μεσογειακή κουζίνα με μοντέρνες πινελιές, χρησιμοποιώντας φρέσκα τοπικά υλικά από το 1994. Απολαύστε θαλασσινά, φιλέτα και ζυμαρικά σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική, κυριολεκτικά επάνω στο νερό. Hippocampus Restaurant, μια ανεπανάληπτη εμπειρία φαγητού στο Γέννη της Λευκάδας. Ανοιχτά καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι. Πληροφορίες κρατήσεις 6984-040-425. Hippocampus Λευκάδα, παπάκι gmail.
4: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλέ σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά. Αύριο καταξιωμένος ενήλικες.
5: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρο και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 2641 055 261. Άντε και καλή μας όρεξη.
6: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Όζα Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose, με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών τη Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελίου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
8: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
3: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
8: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
3: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
8: Για ατελείωτες βουτιές.
3: 6976 79 80 23.
9: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
10: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι σίσον, ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
11: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand, καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50 153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
12: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμούσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
13: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47100.
14: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
15: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου. Με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά μία. Και η πίτσα Γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410-44555.
16: Μάμα μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
17: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
18: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Η μουσική που σου κολλάει, όπως το αντιλιακό.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Θλίψη προκάλεσε στην Αιτωλοκαρνανία η είδηση του θανάτου της Μαρίας Τσούτσου, της γυναίκας που αφιέρωσε τη ζωή της στη στήριξη παιδιών και ατόμων με νοητικές δυσκολίες. Η Μαρία Τσούτσου, μητέρα του αείμνηστου Γιώργου, μετέτρεψε την προσωπική της δοκιμασία σε δύναμη προσφοράς, συμβάλλοντας καθοριστικά στη δημιουργία του εργαστηρίου Παναγία Ελεούσα, το οποίο από το 1990 αποτελεί σημείο αναφοράς για την ειδική αγωγή στην περιοχή. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 11 το πρωί, στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας, ενώ η σωρός θα βρίσκεται στο ναό από τις 10.30. Ο Δήμος Αγρινίου εκφράζει τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια της Μαρίας Τσούτσου, μιας προσωπικότητας που αφιέρωσε τη ζωή της στην προσφορά προς τον συνάνθρωπο και ιδιαίτερα στα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους. Η Μαρία Τσούτσου ταύτισε το όνομά της με το εργαστήριο Παναγία Ελεούσα, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία παρακαταθήκη ανθρωπιάς, αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς. Το έργο της θα παραμείνει ζωντανό μέσα από τις ζωές των ανθρώπων που στήριξε και την ελπίδα που προσέφερε σε εκατοντάδες οικογένειες της περιοχής. Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου αποφάσισε την απόδοση τιμών στη Μαρία Παφλιοτέλη Τσούτσου, αναγνωρίζοντας τη σπουδαία και διαχρονική προσφορά της στο συνάνθρωπο και ιδιαίτερα στα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους. Μεταξύ των αποφάσεων περιλαμβάνονται η τήρηση ενός λεπτού σιγής στην επόμενη συνεδρίαση του σώματος, η έκφραση συλληπιτηρίων προς την οικογένειά της, η παρουσία του Δημάρχου και μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στην εξόδιο ακολουθία με εκφώνηση επικίδιου λόγου, καθώς και η ονομασία ανώνυμη εισοδού του Αγρινίου σε οδό Μαρία Τσούτσου. Το Δημοτικό Συμβούλιο χαρακτήρισε τις τιμές αυτές ως ελάχιστη αναγνώριση της πολύτιμης κοινωνικής παρακαταθήκης που άφησε πίσω της η ιδρύτρια του εργαστηρίου Παναγία Ελεούσα. Ανακοίνωση για την αλλαγή του λογοτύπου του ΔΠΘ Αγρινίου εξέδωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου Ερμής, καταγγέλλοντας ότι το θέμα δεν τέθηκε ποτέ στην ημερήσια διάταξη συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Θεάτρου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έλαβε ομόφωνη απόφαση για την επιλογή νέου λογοτύπου, ενώ δεν υπήρξε ενημέρωση για τα κριτήρια επιλογής του γραφίστα, ούτε για την αμοιβή του, η οποία ανέρχεται σε 1.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Το ζήτημα έθεσε στη συνεδρίαση της 22ης Ιουνίου ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΠΘ Κώστας Γιαννόπουλος, ο οποίος χαρακτήρισε αναλυθή την ανάρτηση στη διάβγεια περί ομόφωνης απόφασης για την αλλαγή του λογοτύπου. Παράλληλα, ο κ. Γιαννόπουλος εξέφρασε επιφυλάξεις για την ανάγκη αλλαγής ενός σήματος που, όπως σημειώνει, έχει ταυτιστεί με τη μακρόχρονη πορεία του ΔΠΘ Αγρινίου. Εργασίες συντήρησης και βελτίωσης της αγροτικής οδοποιίας πραγματοποιούνται τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή του καινούριου Αγρινίου με στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας και τη διευκόλυνση των μετακινήσεων κατοίκων και αγροτών. Την επίβλεψη των παρεμβάσεων πραγματοποίησε η Πολιτική Προστασία της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοκαρνανίας στο πλαίσιο του σχεδιασμού και των δράσεων πρόληψης και πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Σε αστοχία υλικού αποδίδει ο Δήμος Ξηρομέρου τις συνεχείς βλάβες που καταγράφονται στο δίκτυο ίδρευσης του συνοικισμού Γυφτοκάλυβα της Δημοτικής Κοινότητας Αστακού. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος έχει προγραμματιστεί η αντικατάσταση του ελαττωματικού εξοπλισμού εντός της αυριανής ημέρας. Από τα τέλη Ιουνίου ξεκινούν οι ηλεκτρονικές εγγραφές των μαθητών στο ΕΠΑΛ Καινουργίου για το σχολικό έτος 2026-2027. Το ΕΠΑΛ Καινουργίου συνδυάζει τη γενική παιδεία με την επαγγελματική εκπαίδευση, προσφέροντας στους μαθητές τη δυνατότητα τόσο για άμεση ένταξη στην αγορά εργασίας, όσο και για συνέχιση των σπουδών τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Για τη νέα σχολική χρονιά θα λειτουργήσουν οι τομείς μηχανολογίας και διοίκησης και οικονομίας, παρέχοντας σύγχρονες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές στους μαθητές. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα.
3: Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα.
2: Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
0: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς.

0: Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
1: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Amourgis Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Amourgis Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26 310 51 398. Amourgis Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
2: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
3: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
2: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
3: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
4: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
5: Μήπως να πετάμε τότε.
4: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
6: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
7: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
8: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
7: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
8: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
7: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
8: Καθαριστήρια So Clean.
7: Στο Αγρίνιο, με 2 καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
8: και πλατεία 3 Φανάρια.
7: Και στο www.showclean.gr.
6: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
9: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
5: Μάλιστα.
9: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
5: Μέρι.
9: Έλα.
5: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
9: Γιατί?
5: Παίρνω στον Καλυντέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
10: Καλυντέρης. Μετακομίσεις, μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
7: Καλυντέρης με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975 68 4261. Ξέρει καλύτερα.
0: Οικείων. Είδη οικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410-25776.
11: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα, αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
12: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
13: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
14: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
13: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
14: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
13: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
14: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
13: Πακέτα διακοπών.
14: Κρουαζιέρες.
13: Τριχονίδα Travel Χρωμιτσάρης.
14: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
13: Τηλέφωνο 26410-58314.
14: Και στο trichonidatravel.gr.
13: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
15: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
16: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
17: Το Double Espresso Café.
16: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
17: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
16: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
17: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
16: Για delivery, καλέστε στο 26413-067-52 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
17: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή vault.
16: Double Espresso Café.
17: Διπλή απόλαυση.
15: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα @gmail.com.
18: Olgas Clean, συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα. Βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olgas Clean, αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
19: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Sport. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot, πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23-433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
20: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
21: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
22: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

Χειμώνιασαι στο σπίτι μου από όταν έχεις φύγει. Στο άδειο το δωμάτιο, στην άδεια μου καρδιά.

0: Ράδιο Όραμα. Πάθος.
1: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
1: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 6:30.
3: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, Πατισερή, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
4: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
5: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
6: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26 410 58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
3: Αύρα. Η οικογενειακή ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα στον Ιδρύ Λευκάδας. Από το 1959 σερβίρουμε αυθεντικές ελληνικές γεύσεις με θέα τον Σκορπιό και τη Μαδουρή. Καθαρό περιβάλλον, δροσιά κάτω από τα δέντρα και ζεστή φιλοξενία. Φρέσκα ψάρια, ντόπιο κρέας, παραδοσιακά μαγειρευτά και μεζέδες για όλη την οικογένεια. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως το βράδυ. Ταβέρνα Αύρα. Η γεύση του καλοκαιριού. Δίπλα στη θάλασσα. Πληροφορίες κρατήσεις 26450 92 741 και nidrilevkas.gr.
7: Επιλέξτε τα καλύτερα τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410 25 472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά η κορυφαία επιλογή.
8: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
9: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
8: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
9: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Das, Protection και άλλα.
8: Ταγιάντα Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο. Στόρια και κάθετες περσίδες.
9: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
8: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
9: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
8: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47 2720.
9: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
1: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επιπέδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326.
10: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ραπτή, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Trilogy, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
11: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
12: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους, σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
1: Ξύπνησες? Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς. Όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ. Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
13: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-20-117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
14: Ράδιο Όραμα. 101,7 FM στέρεο.
15: Ράδιο Όραμα. 101,7. Δεν έχει Wi-Fi η παραλία. Έχει εμάς.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Δεν έχει WiFi η παραλία? Έχει εμάς.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Θλίψη προκάλεσε στην Αιτωλοκαρνανία η είδηση του θανάτου της Μαρίας Τσούτσου, της γυναίκας που αφιέρωσε τη ζωή της στη στήριξη παιδιών και ατόμων με νοητικές δυσκολίες. Η Μαρία Τσούτσου, μητέρα του αείμνηστου Γιώργου, μετέτρεψε την προσωπική της δοκιμασία σε δύναμη προσφοράς, συμβάλλοντας καθοριστικά στη δημιουργία του εργαστηρίου Παναγία Ελεούσα, το οποίο από το 1990 αποτελεί σημείο αναφοράς για την ειδική αγωγή στην περιοχή. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 11 το πρωί στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας, ενώ η σωρός θα βρίσκεται στο ναό από τις 10.30. Ο Δήμος Αγρινιού εκφράζει τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια της Μαρίας Τσούτσου, μιας προσωπικότητας που αφιέρωσε τη ζωή της στην προσφορά προς τον συνάνθρωπο και ιδιαίτερα στα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους. Η Μαρία Τσούτσου ταύτισε το όνομά της με το εργαστήριο Παναγία Ελεούσα, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία παρακαταθήκη ανθρωπιάς, αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς. Το έργο της θα παραμείνει ζωντανό μέσα από τις ζωές των ανθρώπων που στήριξε και την ελπίδα που προσέφερε σε εκατοντάδες οικογένειες της περιοχής. Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου αποφάσισε την απόδοση τιμών στη Μαρία Παφλιοτέλη Τσούτσου, αναγνωρίζοντας τη σπουδαία και διαχρονική προσφορά της στο συνάνθρωπο και ιδιαίτερα στα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους. Μεταξύ των αποφάσεων περιλαμβάνονται η τήρηση ενός λεπτού σιγής στην επόμενη συνεδρίαση του σώματος, η έκφραση συλληπιτηρίων προς την οικογένειά της, η παρουσία του Δημάρχου και μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στην εξόδιο ακολουθία με εκφώνηση επικίδιου λόγου, καθώς και η ονομασία ανώνυμη οδού του Αγρινίου σε οδό Μαρίας Τσούτσου. Το Δημοτικό Συμβούλιο χαρακτήρισε τις τιμές αυτές ως ελάχιστη αναγνώριση της πολύτιμης κοινωνικής παρακαταθήκης που άφησε πίσω της η ιδρύτρια του εργαστηρίου Παναγία Ελεούσα. Ανακοίνωση για την αλλαγή του λογοτύπου του ΔΠΘ Αγρινίου εξέδωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου Ερμής, καταγγέλλοντας ότι το θέμα δεν τέθηκε ποτέ στην ημερήσια διάταξη συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Θεάτρου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έλαβε ομόφωνη απόφαση για την επιλογή νέου λογοτύπου, ενώ δεν υπήρξε ενημέρωση για τα κριτήρια επιλογής του γραφίστα, ούτε για την αμοιβή του, η οποία ανέρχεται σε 1.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Το ζήτημα έθεσε στη συνεδρίαση της 22ης Ιουνίου ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΠΘ Κώστας Γιαννόπουλος, ο οποίος χαρακτήρισε αναλυθή την ανάρτηση στη διάβγεια περί ομόφωνης απόφασης για την αλλαγή του λογοτύπου. Παράλληλα, ο κ. Γιαννόπουλος εξέφρασε επιφυλάξεις για την ανάγκη αλλαγής ενός σήματος που, όπως σημειώνει, έχει ταυτιστεί με τη μακρόχρονη πορεία του ΔΠΘ Αγρινίου. Εργασίες

0: συντήρησης και βελτίωσης της αγροτικής οδοποιίας πραγματοποιούνται τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή του καινούριου Αγρινίου με στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας και τη διευκόλυνση των μετακινήσεων κατοίκων και αγροτών. Την επίβλεψη των παρεμβάσεων πραγματοποίησε η πολιτική προστασία της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοκανανίας στο πλαίσιο του σχεδιασμού και των δράσεων πρόληψης και πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Σε αστοχία υλικού αποδίδει ο Δήμος Ξηρομέρου τις συνεχείς βλάβες που καταγράφονται στο δίκτυο ίδρυυσης του συνοικισμού Γιφτοκάλυβα της Δημοτικής Κοινότητας Αστακού. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος έχει προγραμματιστεί η αντικατάσταση του ελαττωματικού εξοπλισμού εντός της αυριανής ημέρας. Από τα τέλη Ιουνίου ξεκινούν οι ηλεκτρονικές εγγραφές των μαθητών στο ΕΠΑΛ Καινουργίου για το σχολικό έτος 2026-2027. Το ΕΠΑΛ Καινουργείο συνδυάζει τη γενική παιδεία με την επαγγελματική εκπαίδευση, προσφέροντας στους μαθητές τη δυνατότητα τόσο για άμεση ένταξη στην αγορά εργασίας, όσο και για συνέχιση των σπουδών τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Για τη νέα σχολική χρονιά θα λειτουργήσουν οι τομείς μηχανολογίας και διοίκησης και οικονομίας, παρέχοντας σύγχρονες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές στους μαθητές. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
3: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
3: Πάθος.
1: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
4: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82. Ξενοδοχείο Θεοξένια, στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου, για αξέχαστες διακοπές στη λιμνοθάλασσα. Απολαύστε το πρωινό, το μεσημεριανό ή το ποτό σας δίπλα στην πισίνα. Γνωρίστε τα μουσεία της ιστορικής πόλης. Ψαρέψτε, ξεκουραστείτε στις πανέμορφες παραλίες. Κάντε ιαματικά λουτράκια λασπόλουτρα. Και μην ξεχνάτε, στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Τηλέφωνα κρατήσεων 26310-22683, 6908-671-725.
5: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σ' αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
6: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02-827.
5: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
7: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
8: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 26410-56-354.
9: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας. Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4O's Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4O's Espresso Bar.
3: Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
10: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
11: Οπ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πού είναι τα κουλουράκια?
12: Α, δεν ξέρω, δεν τα είδα.
11: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, στο λέω.
12: Κοίτα ποιος μιλάει. Γιατί? Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
11: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Δολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Δώσε λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κόρμι.
13: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
14: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
15: Απανένι Beach Coffee Bar. Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα. Απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανένι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972 514 107.
16: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα, με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ, μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
17: Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
18: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
17: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
18: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
17: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 7652 44.
18: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
19: Άσε. Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
20: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. και από τιμές οι καλύτερες σε όλα.
16: Πιστιόλας Βασίλης, Δασκαλοπούλου 31, 26410-29932. Και καλά και φθηνά.
20: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
16: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
20: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
16: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
20: Για ατελείωτες βουτιές.
16: 6976-79-80-23.
0: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 7:30.
2: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα, 101,7.
3: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218.
4: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
5: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
4: Από πού την είχατε πάρει?
5: Από το γυροδικείο!
6: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
5: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
6: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
7: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
8: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
7: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
8: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
9: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας, εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
10: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
11: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
12: Κήπος είναι το χόμπι μου.
11: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
13: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
11: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
13: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
11: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
14: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410-50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
9: Καμπίνγκ Πανόραμα Πρέβεζα. Στο Μονολίθι, τη μεγαλύτερη παραλία των Βαλκανίων. Εδώ τα έχεις όλα. Είτε ψάχνεις ηρεμία, είτε περιπέτεια. Σε περιμένει ο πιο αναπαυτικός, σκιασμένος χώρος. Ταβέρνα με θέα, ζεστό νερό όλη μέρα. Wi-Fi, κουζίνες, πλυντήριο. Τα έχουμε φροντίσει όλα. Κάμπινγκ Πανόραμα. Πρέβεζα. Φύγε απ' όλα. Έλα στα πάντα. 26820-51212.
12: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
15: Πώς κοιμήθηκες χθες?
16: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
15: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
9: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
15: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
9: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
17: Είσαι επαγγελματίας, είσαι ιδιώτης, ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
18: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
17: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
18: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
17: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
18: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-736091 και 6987-059838 και στο metallicacteria.com.
17: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
19: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
9: Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ. Μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα. Μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944-431-243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.

0: μάθαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52 822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47 996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
2: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος, Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635 091 345, 6974 897 687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
3: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350 51 643.
4: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 11 το πρωί, στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας, ενώ η Σωρός θα βρίσκεται στο ναό από τις 10.30. Ο Δήμος Αγρινίου εκφράζει τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια της Μαρίας Τσούτσου, μιας προσωπικότητας που αφιέρωσε τη ζωή της στην προσφορά προς τον συνάνθρωπο και ιδιαίτερα στα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους. Η Μαρία Τσούτσου ταύτισε το όνομά της με το εργαστήριο Παναγία Ελεούσα, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία παρακαταθήκη ανθρωπιάς, αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς. Το έργο της θα παραμείνει ζωντανό μέσα από τις ζωές των ανθρώπων που στήριξε και την ελπίδα που προσέφερε σε εκατοντάδες οικογένειες της περιοχής. Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου αποφάσισε την απόδοση τιμών στη Μαρία Παφλιοτέλη Τσούτσου, αναγνωρίζοντας τη σπουδαία και διαχρονική προσφορά της στο συνάνθρωπο και ιδιαίτερα στα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους. Μεταξύ των αποφάσεων περιλαμβάνονται η τήρηση ενός λεπτού σιγής στην επόμενη συνεδρίαση του σώματος, η έκφραση συλληπιτηρίων προς την οικογένειά της, η παρουσία του Δημάρχου και μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στην εξόδιο ακολουθία με εκφώνηση επικίδιου λόγου, καθώς και η ονομασία ανώνυμη Μισοδού του Αγρινίου σε οδό Μαρία Τσούτσου. Το Δημοτικό Συμβούλιο χαρακτήρισε τις τιμές αυτές ως ελάχιστη αναγνώριση της πολύτιμης κοινωνικής παρακαταθήκης που άφησε πίσω της η ιδρύτρια του εργαστηρίου Παναγία Ελεούσα. Ανακοίνωση για την αλλαγή του λογοτύπου του ΔΠΘ Αγρινίου εξέδωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου Ερμής, καταγγέλλοντας ότι το θέμα δεν τέθηκε ποτέ στην ημερήσια διάταξη συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Θεάτρου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έλαβε ομόφωνη απόφαση για την επιλογή νέου λογοτύπου, ενώ δεν υπήρξε ενημέρωση για τα κριτήρια επιλογής του γραφίστα, ούτε για την αμοιβή του, η οποία ανέρχεται σε 1.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Το ζήτημα έθεσε στη συνεδρίαση της 22ης Ιουνίου ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΠΘ Κώστας Γιαννόπουλος, ο οποίος χαρακτήρισε αναλυθή την ανάρτηση στη διάβγεια περί ομόφωνης απόφασης για την αλλαγή του λογοτύπου. Παράλληλα, ο κ. Γιαννόπουλος εξέφρασε επιφυλάξεις για την ανάγκη αλλαγής ενός σήματος που, όπως σημειώνει, έχει ταυτιστεί με τη μακρόχρονη πορεία του ΔΠΘ Αγρινίου. Εργασίες συντήρησης και βελτίωσης της αγροτικής οδοποιίας πραγματοποιούνται τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή του καινούριου Αγρινίου με στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας και τη διευκόλυνση των μετακινήσεων κατοίκων και αγροτών. Την επίβλεψη των παρεμβάσεων πραγματοποίησε η Πολιτική Προστασία της Περιφερειακής Ενότητας Ετωλοκανανίας στο πλαίσιο του σχεδιασμού και των δράσεων πρόληψης και πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Σε αστοχία υλικού αποδίδει ο Δήμος Ξηρομέρου τις συνεχείς βλάβες που καταγράφονται στο δίκτυο ίδρευσης του συνοικισμού Γυφτοκάλυβα της Δημοτικής Κοινότητας Αστακού. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος έχει προγραμματιστεί η αντικατάσταση του ελαττωματικού εξοπλισμού εντός της αυριανής ημέρας. Από τα τέλη Ιουνίου ξεκινούν οι ηλεκτρονικές εγγραφές των μαθητών στο ΕΠΑΛ Καινουργίου για το σχολικό έτος 2026-2027. Το ΕΠΑΛ Καινουργείου συνδυάζει τη γενική παιδεία με την επαγγελματική εκπαίδευση, προσφέροντας στους μαθητές τη δυνατότητα τόσο για άμεση ένταξη στην αγορά εργασίας, όσο και για συνέχιση των σπουδών τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Για τη νέα σχολική χρονιά θα λειτουργήσουν οι τομείς μηχανολογίας και διοίκησης και οικονομίας, παρέχοντας σύγχρονες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές στους μαθητές. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
1: Ράδιο Όραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό. Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha. Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά. Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι. Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
2: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View.

0: αστυνομία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα @gmail.com.
1: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet It στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet It. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Pet It. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
2: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μια σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
3: Όταν οι άλλοι αναζητούν μια σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayanda Σιλίας.
2: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
3: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
2: Dayanda Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
3: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
2: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
3: Dayanda Σιλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
2: Τηλέφωνα 26410 22990 και 694247 2720.
3: Dayanda Σιλίας. Η τέλεια λύση.
4: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός που πάει στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλέ σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
0: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith. Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922.
5: Καλά, τι όμορφη βεράντα. Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο. Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό. Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο. Και είσοδος υπέροχη. Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
6: Και το μπάρμπεκιου.
5: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
7: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου. Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-27-940.
8: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα.
6: Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
8: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
9: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
10: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25-165.
11: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matchas Equipment.
12: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matchas Equipment.
13: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matchas Equipment.
12: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matchas Equipment.
13: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
12: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410-47100.
13: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
14: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
15: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45, 6941-468-373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
16: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
17: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
18: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
16: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
18: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
16: Τηλέφωνο 26410-57-778.
18: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΘΑΠ Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
19: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 8:30.
2: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνιαρη Shoes. Bye Bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Corina, Alessia Vianney, Diana Kazakou, Migato, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
3: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
4: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
3: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
4: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
3: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστινιά έχει σκέρτσο.
5: Οπ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πού είναι τα κουλουράκια?
6: Α, δεν ξέρω, δεν τα είδα.
5: Δεν τρέπεσε λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
6: Κοίτα ποιος μιλάει.
5: Γιατί?
6: Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
5: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Δολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Δώσε λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κορμί.
7: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
8: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
9: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410 55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
10: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
11: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
10: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
12: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar, πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22 122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
10: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
12: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
10: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
13: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Α. Παπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410 31 111 και 26410 53 533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
9: Σώτο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο.
14: Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
15: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
14: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
15: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
14: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
15: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
14: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
15: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
14: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
15: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
14: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
16: Ξύπνησες? Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 2641-028-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
17: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
18: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος. Καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος Μελαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 2631-0-555-76 και 6972-2124-43. Μία όαση δροσιάς και χαράς.
19: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
20: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
21: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bulubasis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bulubasis Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Bulubasis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
22: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
23: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Βάλε ένταση. Είναι καλοκαίρι.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Θλίψη προκάλεσε στην Αιτωλοκαρνανία η είδηση του θανάτου της Μαρίας Τσούτσου, της γυναίκας που αφιέρωσε τη ζωή της στη στήριξη παιδιών και ατόμων με νοητικές δυσκολίες. Η Μαρία Τσούτσου, μητέρα του αείμνηστου

0: το όνομά της με το εργαστήριο Παναγία Ελεούσα, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία παρακαταθήκη ανθρωπιάς, αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς. Το έργο της θα παραμείνει ζωντανό μέσα από τις ζωές των ανθρώπων που στήριξε και την ελπίδα που προσέφερε σε εκατοντάδες οικογένειες της περιοχής. Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου αποφάσισε την απόδοση τιμών στη Μαρία Παφλιοτέλη Τσούτσου, αναγνωρίζοντας τη σπουδαία και διαχρονική προσφορά της στο συνάνθρωπο και ιδιαίτερα στα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους. Μεταξύ των αποφάσεων περιλαμβάνονται η τήρηση ενός λεπτού σιγής στην επόμενη συνεδρίαση του σώματος, η έκφραση συλληπιτηρίων προς την οικογένειά της, η παρουσία του Δημάρχου και μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στην εξόδιο ακολουθία με εκφώνηση επικίδιου λόγου, καθώς και η ονομασία ανώνυμη Μισοδού του Αγρινίου σε οδό Μαρία Τσούτσου. Το Δημοτικό Συμβούλιο χαρακτήρισε τις τιμές αυτές ως ελάχιστη αναγνώριση της πολύτιμης κοινωνικής παρακαταθήκης που άφησε πίσω της η ιδρύτρια του εργαστηρίου Παναγία Ελεούσα. Ανακοίνωση για την αλλαγή του λογοτύπου του ΔΠΘ Αγρινίου εξέδωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου Ερμής, καταγγέλλοντας ότι το θέμα δεν τέθηκε ποτέ στην ημερήσια διάταξη συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Θεάτρου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έλαβε ομόφωνη απόφαση για την επιλογή νέου λογοτύπου, ενώ δεν υπήρξε ενημέρωση για τα κριτήρια επιλογής του γραφίστα, ούτε για την αμοιβή του, η οποία ανέρχεται σε 1.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Το ζήτημα έθεσε στη συνεδρίαση της 22ης Ιουνίου ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΠΘ Κώστας Γιαννόπουλος, ο οποίος χαρακτήρισε αναλυθή την ανάρτηση στη διάβγεια περί ομόφωνης απόφασης για την αλλαγή του λογοτύπου. Παράλληλα, ο κ. Γιαννόπουλος εξέφρασε επιφυλάξεις για την ανάγκη αλλαγής ενός σήματος που, όπως σημειώνει, έχει ταυτιστεί με τη μακρόχρονη πορεία του ΔΠΘ Αγρινίου. Εργασίες συντήρησης και βελτίωσης της αγροτικής οδοποιίας πραγματοποιούνται τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή του καινούριου Αγρινίου με στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας και τη διευκόλυνση των μετακινήσεων κατοίκων και αγροτών. Την επίβλεψη των παρεμβάσεων πραγματοποίησε η Πολιτική Προστασία της Περιφερειακής Ενότητας Ετωλοκανανίας στο πλαίσιο του σχεδιασμού και των δράσεων πρόληψης και πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Σε αστοχία υλικού αποδίδει ο Δήμος Ξηρομέρου τις συνεχείς βλάβες που χαταβράφονται στο δίκτυο ίδρευσης του συνοικισμού Γυφτοκάλυβα της Δημοτικής Κοινότητας Αστακού. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος έχει προγραμματιστεί η αντικατάσταση του ελαττωματικού εξοπλισμού εντός της αυριανής ημέρας. Από τα τέλη Ιουνίου ξεκινούν οι ηλεκτρονικές εγγραφές των μαθητών στο ΕΠΑΛ Καινουργίου για το σχολικό έτος 2026-2027. Το ΕΠΑΛ Καινουργείο συνδυάζει τη γενική παιδεία με την επαγγελματική εκπαίδευση, προσφέροντας στους μαθητές τη δυνατότητα τόσο για άμεση ένταξη στην αγορά εργασίας, όσο και για συνέχιση των σπουδών τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Για τη νέα σχολική χρονιά θα λειτουργήσουν οι τομείς μηχανολογίας και διοίκησης και οικονομίας, παρέχοντας σύγχρονες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές στους μαθητές. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
1: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
2: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
3: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26 410 58 606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
4: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
5: και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
4: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Το ταξίδι σας.

0: μας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
0: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
1: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
0: Πακέτα διακοπών.
1: Κρουαζιέρες.
0: Τριχονίδα Travel Χρωμιτσάρης.
1: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
0: Τηλέφωνο 26410-58-314.
1: Και στο trichonidatravel.gr.
0: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
3: Κεραμιδάκι Greek Restaurant. Νικιάνα Λευκάδα. Φαγητό με άρωμα Ιωνίου. Παραδοσιακές γεύσεις. Αληθινή ελληνική κουζίνα. Φρέσκα υλικά. Οικογενειακό περιβάλλον. Με θέα τα καταγάλανα νερά. Σε μια τοποθεσία που σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα. Ψάρια, μαγειρευτά, μεσημέρι και βράδυ. Ανοιχτά κάθε μέρα. 26450-92-417 6986-8638-65.
4: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
5: Μήπως να πετάμε τότε.
4: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
6: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
7: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
8: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
7: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
8: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
7: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
8: Καθαριστήρια So Clean.
7: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
8: και Πλατεία 3 Φανάρια.
7: Και στο www.soclean.gr.
6: Είδες, μαμά, έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
9: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
5: Μάλιστα.
9: Οπ, πρόσεχε το φωτιστικό, είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
5: Μέρι.
9: Έλα.
5: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
9: Γιατί?
5: Παίρνω στο Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
10: Καλλιτέρης. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
7: Καλλιτέρης με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
11: Πώς κοιμήθηκες χθες?
12: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
11: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
13: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
11: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
13: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410-51544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρρήου.
14: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα @gmail.com.
15: Άσε, κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
9: Θα πας στον Μπιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Μπιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
14: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26410-29932. Και καλά και φθηνά. Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410-25776.
16: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop, εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
17: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
18: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02-827.
17: Κύκλος Ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
11: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
14: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
11: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ειδηλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley, ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
14: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
11: Για ατελείωτες βουτιές.
14: 6976 79 80 23.
19: Αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και Ευθονία. Σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.
20: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα, Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
1: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Πάθος
1: για ραδιόφωνο.
0: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 9:30.
4: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
5: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη.
6: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
3: Το Double Espresso Café.
6: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
3: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
6: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
3: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
6: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
3: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή vault.
6: Double Espresso Café.
3: Διπλή απόλαυση.
4: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
7: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
8: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Nadia Rapti, Χεμήθεια, RPS, Nindo Dilenda, La Seine, Trilogy, Condova και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
9: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
10: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ηλίας.
9: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
10: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
9: Dayandas Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
10: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
9: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
10: Dayandas Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
9: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
10: Dayandas Ηλίας. Η τέλεια λύση.
11: Ηλεκτρικό. Φωτισμός. LED. Όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641-055-829, 6984-69-65-82.
0: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
2: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
12: Αύρα. Η οικογενειακή ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα στον Ιδρύ Λευκάδας. Από το 1959 σερβίρουμε αυθεντικές ελληνικές γεύσεις με θέα τον Σκορπιό και τη Μαδουρή. Καθαρό περιβάλλον, δροσιά κάτω από τα δέντρα και ζεστή φιλοξενία. Φρέσκα ψάρια, ντόπιο κρέας, παραδοσιακά μαγειρευτά και μεζέδες για όλη την οικογένεια. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως το βράδυ. Ταβέρνα Αύρα. Η γεύση του καλοκαιριού. Δίπλα στη θάλασσα. Πληροφορίες κρατήσεις 26450-92-741 και nidrilevkas.gr.
13: Apaneni Beach Coffee Bar. Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα. Απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Apanemi Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972-514-107.
14: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
15: Με τη μέθοδο Dallas.
14: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
15: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
14: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
15: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
14: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
15: Dallas.
14: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
15: Τηλέφωνα 2641-045-544
14: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
16: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
17: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
18: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μάμα μία. Και η πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410-44555.
14: Μάμα μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
19: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επίπεδου
12: Γιώργος Καψιμάλης, με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων, αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικό Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής, Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο, 2641-1-04-766, 6945-990-326.
19: Ραδιόραμα, 101,7 FM στέρεο.
20: Ραδιόραμα, 101,7. Αν ήταν ποτό, θα είχε έξτρα πάγο.

0: Πάθος για ραδιόφωνο.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 10.
4: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδεύσεις.

0: σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 59 168.
1: Είσαι επαγγελματίας, είσαι ιδιώτης, ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
2: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
1: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
2: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
1: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
2: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-73-6091 και 6987-05-9838 και στο metallicacteria.com.
1: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
3: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
4: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
5: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριό της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
6: Για μυρωδάτο καφέ. Για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Cafe. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
7: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα.
8: Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 26415635.
9: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com.
10: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμώσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα.

0: Για σας. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47100.
1: Ξενοδοχείο Θεοξένια στην οδό Τουρλίδας στο λιμάνι Μεσολογγίου για αξέχαστες διακοπές στη λιμνοθάλασσα. Απολαύστε το πρωινό, το μεσημεριανό ή το ποτό σας δίπλα στην πισίνα. Γνωρίστε τα μουσεία της ιστορικής πόλης. Ψαρέψτε, ξεκουραστείτε στις πανέμορφες παραλίες. Κάντε ιαματικά λουτράκια λασπόλουτρα. Και μην ξεχνάτε, στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Τηλέφωνα κρατήσεων 26310 22683, 6908 671 725.
2: Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
3: Και ήρθε σε μένα.
4: Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλατα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
2: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
4: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
5: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 18 17 28 και 6936 76 52 44.
4: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
6: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
7: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
8: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
7: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
9: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
7: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια εκηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσι Κώστας.
9: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
7: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 2660.
1: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα. Και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα. Και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας, εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
10: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 10:30.
2: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
3: Αναζητάτε μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία δίπλα στο κύμα? Ανακαλύψτε το Hippocampus Restaurant στο γραφικό Γέννη της Λευκάδας. Αυθεντική μεσογειακή κουζίνα με μοντέρνες πινελιές, χρησιμοποιώντας φρέσκα τοπικά υλικά από το 1994. Απολαύστε θαλασσινά, φιλέτα και ζυμαρικά σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική, κυριολεκτικά επάνω στο νερό. Hippocampus Restaurant. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία φαγητού στο Γέννη της Λευκάδας. Ανοιχτά καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι. Πληροφορίες κρατήσεις 6984 040 425. Hippocampus Λευκάδα @gmail.com.
4: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
5: Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ, μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα, μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944 431 243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.
1: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Amourgis Petit στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Amourgis Petit. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310 51-398. Amourgis Petit. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
6: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
7: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
6: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ειδηλιακό τοπίο σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα, beach volley, ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
7: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, snack. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
6: Για ατελείωτες βουτιές.
7: 6976 79 80 23.
8: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στην Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
9: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
10: Πώς τα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
11: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
10: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
11: Δηλαδή
10: θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
12: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Volcano, Lava Camin, Arte.
13: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
12: Μακρύ 20 Αγρίνιο.
13: Τηλέφωνο 26410-27-940.
12: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύσεις στη θέρμανση.
14: Πώς κοιμήθηκες χθες?
15: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
14: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
16: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
14: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
16: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 2641 0 51 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
17: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσιλίου 31 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
18: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
19: Καμπινγκ Πανόραμα Πρέβεζα. Στο Μονολίθι, τη μεγαλύτερη παραλία των Βαλκανίων. Εδώ τα έχεις όλα. Είτε ψάχνεις ηρεμία, είτε περιπέτεια. Σε περιμένει ο πιο αναπαυτικός, σκιασμένος χώρος. Ταβέρνα με θέα, ζεστό νερό όλη μέρα. Wi-Fi, κουζίνες, πλυντήριο. Τα έχουμε φροντίσει όλα. Κάμπινγκ Πανόραμα, Πρέβεζα. Φύγε απ' όλα. Έλα στα πάντα. 26820-51-212.
20: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
21: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
20: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
21: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
20: Ταγιάντα Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο. Στόρια και κάθετες περσίδες.
21: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
20: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
21: Νταγιάντα Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
20: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47 27-20.
21: Νταγιάντα Ηλίας. Η τέλεια λύση.
0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.

λίγα λεπτά, ένα σου βλέμμα, μια ματιά, κι ας τραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκου σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς,

βρίζω. Έφυγες πια ή μήπως έτσι το νομίζω. Φυσάει πολύ από το σπασμένο μου το τζάμι. Φυσάει πολύ και παίρνει κρύος ο βοριάς. Και η ζωή πολύ μικρή τι να σου κάνει. Μου είναι σαν την πρόκα στην παλάμη της καρδιάς.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 11.
2: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια.

0: με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Α Παπαγιάννη 18 Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
1: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς. Όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ. Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα
2: σου. Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
3: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλέ σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπύλια. Τηλέφωνο 2641-044-547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
4: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
5: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά μία και η πίτσα Γίγας. Στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410-44555.
6: Μάμα μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
7: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος. Καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος με Λαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 26310-555-76 και 6972-2124-43. Μία όαση δροσιάς και χαρά.
8: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει τώρα καινούριο από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
9: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
8: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
9: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
8: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
9: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
8: Στο Σότο Σόπρα το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
9: Και για τους μικρούς μας φίλους δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
8: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
9: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
8: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641-10-19-81.
0: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου.

0: Κεντρικό, Χαριλάου Τρικούπη 12, δεύτερο κατάστημα, Σπύρου Τσιχνιά 19, στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, Ιωσήφ Ρωγών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410 25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά, η κορυφαία επιλογή.
1: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
2: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
1: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
2: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
2: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
1: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
2: Πακέτα διακοπών.
1: Κρουαζιέρες.
2: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
1: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
2: Τηλέφωνο 26410 58 314.
1: Και στο trichonidatravel.gr.
2: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
0: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
3: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350 51 643.
4: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410 28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
5: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 11:30.
2: Θεσπέσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
3: Ψητοπολείο θεμελής.
2: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
3: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410 520 79, από τις 12 το πρωί.
2: Πολύο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
3: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
4: Οικείων, ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης, με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων, Σουλίου 49, 26410 25 776.
2: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
5: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
2: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
5: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
2: Νταγιάντα Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
5: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
2: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
5: Νταγιάντα Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
2: Τηλέφωνα 26410 22 990 και 6942 47 2720.
5: Νταγιάντα Ηλίας. Η τέλεια λύση.
6: Άσε. Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
7: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
4: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26410 29 932. Και καλά και φθηνά. Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο? Καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45. 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
8: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα, Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Ματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
9: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
10: Μην τσιμπιέσαι. Στην ηλεκτρονέτ έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
11: Για το Αγρίνιο, ηλεκτρονέτ Στασινός. Δημοτσελίου 13. 2641-0-25-165.
12: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
13: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
12: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
14: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar, πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
12: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
14: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
12: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
15: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
16: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
17: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635-091-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
18: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο Ετωλικού Νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26320-22558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
19: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
20: Ράδιο Όραμα 101,7. Η μουσική που σου κολλάει. Όπως το αντιλιακό.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 12.
2: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
3: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή.

0: Οπτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma@f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
1: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας. Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
2: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
3: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
4: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
2: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
4: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
2: Τηλέφωνο 26410 57 778.
4: Εδώ θα βρείτε επίσης το Club Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
1: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
1: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com. 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
8: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
9: Με τη μέθοδο Dallas.
8: Γκαραζόπορτες ρολά μηχανισμοί.
9: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
8: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
9: για να εφαρμόζουν τέλεια

0: κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν,
1: προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
0: Dallas.
1: Γκαραζόπορτες, ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
0: Τηλέφωνα 2641-045-544
1: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
2: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 2641-045-544 και 697-255-8787.
3: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
4: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επιπέδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326.
5: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Πάθος
1: για ραδιόφωνο.
0: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
0: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 12:30.

0: τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
2: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
1: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
2: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
1: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
2: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
1: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
2: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
1: Τηλέφωνα 26410-22990 και 6942472720.
2: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελείου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
4: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
5: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνιαρη Shoes. Bye Bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Corina, Alessia Vianney, Diana Kazakou, Nigato, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
6: Ραδιόραμα 101,7 FM Stereo.

0: Πάθος
1: για ραδιόφωνο.
0: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος.
2: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος.
0: Πάθος.
2: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιό όραμα είναι μία.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 1:30.

0: ένα τραγουδάκι για μια μανούλα θα πω απόψε. Τη μαμά την Αντριάννα.
1: Ασύση! Ασύση!
0: Δύο πόρτες έχει ζωή. Να σε καλά, μανούλα. Πάμε.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2.
2: Ραδιόραμα 101,7. Άνοιξε η σεζόν. Άνοιξε και ο ήχος.

0: Ημέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2:30.
2: Ραδιόραμα 101,7. Από το πρωί στη θάλασσα μέχρι το βράδυ στο μπαρ.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3.